0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό. Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95,2.

0: βραδιά με το Ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και ακούτε Κόσμος 95,2. Χωρίς

0: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Θέμα τιμής, θέμα τιμής.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.

0: Mornings on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Cosmos FM 95.2.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας.

σύμπαντα, δεν θέλησα κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα, αν κάνεις το κομίτι, αν κάνεις το κομίτι.

Μουσικό Σχολείο Πάφου παρουσιάζει δύο μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στο Διονύση Σαββόπουλο. Συμμετέχει Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση Σοκράτης Τερπίζης. 3 και 4 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο Αρχαίο 2 κάτω Πάφου. Προπόληση εισιτηρίων περίπτερο Time Out. Χορηγός επικοινωνίας Radio Com.

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Συναγερμός σήμανε χθες βράδυ στη Λεμεσό, καθώς δύο μπαλκόνια από επταόροφη πολυκατοικία κατέρευσαν και έπεσαν σε όχημα το οποίο βρισκόταν στο ισόγειο του κτηρίου στην περιοχή Τριχερούσας. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ηλισσού, όταν δύο μπαλκόνια από τον τρίτο και τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας αποκολλήθηκαν και έπεσαν πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ανδρέας Κετής, δεν υπάρχουν τραυματίες. Η πυροσβεστική υπηρεσία ασφάλισε και παρέδωσε τη σκηνή στην αστυνομία και στους λειτουργούς του ΕΟΑΛ Εμεσού, ενώ η πολιτική άμυνα ανέλαβε την ευθύνη της διαμονής των ενίκων μέχρι την επιθεώρηση του κτηρίου.

Καθοδόν προς την Ντόχα βρίσκεται ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στίβ Γουίτκοφ. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, οι τεχνικές συνομιλίες για το μνημόνιο κατανόησης κινούνται σύμφωνα με το σχέδιο παρά την πρόσφατη κλιμάκωση εντάσεων στην περιοχή. Σχολιάζοντας σε επικείμενες συναντήσεις, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως η Ουάσιγκτον τηρεί στάση αναμονής για την έκβασή τους. Ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε τη θέση ότι ο πόλεμος έχει σχεδόν κερδιθεί στρατιωτικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας ότι βασικός στόχος παραμένει η αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Από πλευράς Ιράν διαψεύδεται το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με πηγές από την Τεχεράνη να υποστηρίζουν ότι επικεντρώνονται στην εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης και όχι σε νέο γύρο συνομιλιών. Χθες ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε πως δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον τις προσεχείς μέρες. Ανέφερε πως η Ιρανική Αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Κατάρ αυτή την εβδομάδα, αλλά διευκρίνησε πως η επίσκεψη αυτή δεν συνδέεται με την παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων στην Ντόχα. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε πως εάν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, τότε το ίδιο θα πράξει και η Τεχεράνη. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός πρόεδρος υπογραμμίζει ότι η πρόοδος στη σχέση με την Ουάσιγκτον προϋποθέτει αμοιβαία συνέπεια και κατανόηση, ενώ διαμηνύει ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να απαντά στις απειλές με αποφασιστικότητα. Ο Πεζεσκιάν έκαμε λόγο για παράλογη καυχησιολογία και αβάσιμες απειλές από πλευράς ΗΠΑ, σημειώνοντας πως η ιρανική προσέγγιση είναι το να βασίζεται στη λογική και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια κατά τη λήψη αποφάσεων. Στη Βενεζουέλα στους 1719 έφτασαν οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς των 7,2 βαθμών και 7,5 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ που σημειώθηκαν την περασμένη Τετάρτη. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες για εντοπισμό αγνοωμένων με τις ελπίδες να μειώνονται δραματικά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 46.000. Την ίδια ώρα, πολίτες επικρίνουν έντονα την κυβέρνηση της Βενεζουέλας για τη διαχείριση της κρίσης. Υποστηρίζουν πως η ανταπόκριση από το στρατό και την αστυνομία της χώρας ήταν ανεπαρκής, ενώ δεν ανταποκρίθηκαν εγκαίρως για συμμετοχή στις προσπάθειες διάσωσης. Σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας, 24 χώρες έστειλαν διασώστες και βοήθεια στο Καρακάς. Στο Μονακό, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη σε πολυκατοικία. Οι τοπικές αρχές μιλούν για βομβιστική επίθεση, αναφέροντας πως οι δύο τραυματίες 50 έως και 60 ετών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ αγόρι 13 ετών φέρει ελαφρύτερα τραύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες του γαλλικού πρακτορείου, ένας από τους τραυματίες είναι Ουκρανός ολιγάρχης. Το γαλλικό πρακτορείο μεταδίδει πως ένα άτομο εθεάθη στις κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης να αφήνει ένα σακίδιο και να απομακρύνεται από το σημείο πεζός. Ο Υπουργός Επικράτειας του Μονακό δήλωσε πως είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει τέτοια ενέργεια στο Πριγκιπάτο.

0: Η Αρχιεπισκοπή του Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσε χθες ότι έκλεισε συμφωνία για την καταβολή σχεδόν 400 εκατομμυρίων δολαρίων σε περίπου 530 θύματα υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης από μέλη του κλήρου για να λάβουν τέλος οι προσφυγές τους στη δικαιοσύνη. Με ανακοίνωση, ο Αρχιεπίσκοπος Σαν Φρανσίσκο αναφέρει πως η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για να προσφερθεί δίκαιη αποζημίωση στους επιζήσαντες που έφεραν το βάρος αυτών των κακοποιήσεων όλη τους τη ζωή. Ο Αρχιεπίσκοπος Σαν Φρανσίσκο εξέφρασε παράλληλα την ειλικρινή απολογία του προς όσους έπαθαν κακό και αναφέρθηκε σε ηθική υποχρέωση της Καθολικής Εκκλησίας να λογοδοτήσει για τα εν λόγω αδικήματα. Ο 33χρονος συνελήφθη από την αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων διαρρήξεων κατοικιών και κλοπών που διαπράχθηκαν στην πόλη και επαρχία Λεμεσού. Ο 33χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και κατά την ανάκρισή του φέρεται να παραδέχθηκε τη διάπραξη 5 διαρρήξεων κατοικιών και κλοπών οι οποίες διαπράχθηκαν στην πόλη και επαρχία Λεμεσού κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου του 2026. Επιτυχής αεροδιακομιδή ασθενούς 67 ετών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα χθες με τη συνδρομή του ελικοπτέρου της αστυνομίας. Ο άνδρας βελγικής καταγωγής βρισκόταν σε επιβατικό πλοίο 110 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της Πάφου και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για περαιτέρω νοσηλεία. Για την διάσωση ενεργοποιήθηκε το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης Νέαρχος, ενώ κινητοποιήθηκε το ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας, στο οποίο επέβαινε εξειδικευμένος νοσηλευτής της ειδικής ομάδας του ΟΚΙΠΗ.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Σε κακόβουλη ενέργεια αποδίδει η αστυνομία πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αυτοκίνητο το οποίο ήταν σταθμευμένο στο είσοδο πολυκατοικίας στην Πάφο, στην οποία διαμένει και η ιδιοκτήτριά του. Το αυτοκίνητο ανήκει σε γυναίκα που εργάζεται σε πρακτορείο στοιχημάτων. Η φωτιά κατασβέστηκε από μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας προτού επεκταθεί σε άλλα οχήματα. Ποινή φυλάκιση συνολικά 6 ετών επέβαλε το κακουργιοδικείο σε 59χρονο που είχε πυροβολήσει 2 φορές και τραυματίσει τη σύζυγό του στην Πέγια. Η υπόθεση εκδικάστηκε με βάση τα γεγονότα τα οποία εκτυλίχθηκαν στην οικία του ζευγαριού στην Πέγια, όπου μετά από έντονη λογομαχία ο 59χρονος πυροβόλησε 2 φορές τη σύζυγό του, η οποία τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Το δικαστήριο έλαβε υπόψη τόσο τη σοβαρότητα των πράξεων όσο και τους μετριαστικούς παράγοντες που προβλήθηκαν από την υπεράσπιση, προχωρώντας στην τελική του απόφαση. Ο κατηγορούμενος σε θεληματική κατάθεση παραδέχθηκε ότι πυροβόλησε το θύμα και ότι τηλεφώνησε στην αστυνομία, δηλώνοντας επίσης ότι μετάνιωσε, ότι έκανε λάθος, αλλά πλέον ήταν αργά. Συνεργάστηκε με τις αστυνομικές αρχές και προέβησε υποδείξεις σκηνών. Το δικαστήριο έλαβε υπόψη προς όφελος του κατηγορούμενου ότι ενήργησε στο ευρύτερο πλαίσιο μιας χρόνιας δυσλειτουργικής σχέσης και συμβίωσης, ενώ τελούσε υποκαθεστώς έντονης συναισθηματικής φόρτισης και θυμού. Ποινή φυλάκισης 10 ετών επέβαλε το κακουργιοδικείο που συνεδρίασε στην Πάφο χθες σε 36χρονο, αφού το βρήκε ένοχο σε υπόθεση που αφορούσε παράνομη κατοχή κάναβης με σκοπό την προμήθεια. Παράλληλα, το δικαστήριο επέβαλε στον 36χρονο ποινή φυλάκισης 3 ετών για το αδίκημα της αμελούς οδήγησης. Το δικαστήριο διέταξε όπως οι ποινές συντρέχουν. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το Μάιο του 2025 όταν μέλη της ΙΚΑΝ ανέκοψαν για έλεγχο το όχημα που οδηγούσε ο 35χρονος τότε στην Πάφο. Κατά την ανακοπή, το όχημά του συγκρούστηκε με δύο υπηρεσιακά οχήματα της αστυνομίας. Από τις έρευνες που ακολούθησαν, στην κατοχή του εντοπίστηκαν περισσότερα από 12,5 κιλά κάναβης, καθώς και μικρή ποσότητα ουσίας που πιστεύεται ότι ήταν κοκαίνη, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη και τέθηκε υποκράτηση. Σε απόγνωση βρίσκονται πολλοί αμπελουργοί στην Πάφο λόγω των ζημιών που προκάλεσε στα μπέλια τους ο περουνόσπορος. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των ανεξάρτητων παραγωγών Μύρο Γιάνγκου, σε ορισμένες κοινότητες της επαρχίας η καταστροφή των σταφυλιών είναι ολοκληρωτική. Οι ζημιές, όπως είπε, είναι μεγαλύτερες σε ποικιλίες μαύρων σταφυλιών και στους αμπελώνες με ξυνιστέρι. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμο, ο Μύρος Γιάνγκου ανέφερε ότι την περασμένη εβδομάδα λειτουργοί του Υπουργείου Γεωργίας επιθεώρησαν αμπελώνες και κατέγραψαν την κατάσταση που επικρατεί. Κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε αποζημίωση των αμπελουργών. Το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να διερευνήσει σε βάθος τις καταγγελίες που έχουν γίνει για τις παράτυπες διευκολύνσεις που έχουν εξασφαλίσει μαθητές για τις παγκύπριες εξετάσεις, δήλωσε στο Ραδιοκόσμο η βουλεύτρια του Δησί Νικολέτα Κωνσταντίνου. Χωρίς να θυματοποιείται εκ των προτέρων κανένας μαθητής, όπως είπε, το Υπουργείο οφείλει να εξετάσει τις καταγγελίες που διατυπώθηκαν από γονείς μαθητών και να διασφαλίσει την ισονομία όσων παρακάθονται σε εξετάσεις πρόσβασης στα πανεπιστήμια. Τη σημασία της αξιοποίησης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τον εξυγχρονισμό των δημοτικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών ανέδειξαν μέσω παρουσίασης προς το προσωπικό του Δήμου Πόλεως ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρύσανθος Παφίτης και ο Βοηθός Λειτουργός Πληροφορικής Παναγιώτης Παπασάβας. Σύμφωνα με ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, αναφέρθηκε ότι η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να συμβάλλει στην ταχύτερη διεκπεραίωση εργασιών, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση πληροφοριών, πάντοτε με σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και στις αρχές της διαφάνειας. Ο Δημοσιοκηπίας προχωρά στη δημιουργία καταλόγου εθελοντών για πρόληψη και αντιμετώπιση αλλά και διαχείριση θεμάτων που αφορούν τις πυρκαγιές. Καλεί όσους κατοίκους επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους και να ενισχύσουν την προσπάθειά του να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Κλεονίκης Ευθυμίου στην Ανθιπολοχαγού Γεωργίου Σάβα 43 στη Γεροσκήπου και του Παναγιώτη Γαβριήλ στην Βασιλέως Στασίκου 1 στην πόλη Χρυσοχούς.

0: Και τώρα ο καιρός.
1: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
2: Σήμερα ο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενής τριών μποφόρ για να καταστούν σύντομα νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη τριών έως τεσσάρων μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, 35 στα ανατολικά και τα νότια παράλια, 32 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τις αυγινές ώρες πιθανόν να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολική ασθενής τριών μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση την Τετάρτη και την Πέμπτη για να κυμανθεί και θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα την Παρασκευή, τα οποία είναι κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους.

Δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2. Μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Σε πλήρη εξέλιξη διεργασίες στο Κυπριακό, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ανέφερε πως η κυβέρνηση στηρίζει την προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Κατέρευσαν μπαλκόνια επτάωροφης πολυκατοικίας χθες βράδυ στη Λεμεσό. Έπεσαν σε όχημα, εκενώθηκε το κτίριο. Στενεύουν τα περιθώρια για επιζώντες στη Βενεζουέλα. Συνεχίζουν τις αγωνιώδεις προσπάθειες στα σωστικά συνεργεία. Νέες διαπραγματεύσεις στην Ντόχα του Κατάρ μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στάση αναμονής από την Ουάσιγκτον. Αμοιβαία συνέπεια και κατανόηση ζητεί η Τεχεράνη. Θα συνεχίσουμε να απαντούμε αποφασιστικότητα το μήνυμα του Ιρανού Προέδρου. Μεγάλη έκπληξη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Η Παραγουάη πέταξε έξω από την διοργάνωση την Γερμανία, επικρατώντας με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου, τελευταία ημέρα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Είναι η εκπομπή Διαδρομές, την παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 94 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiokosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 2622 2240 και 2622 2250. Τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26811336 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News.

Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Κάνουμε αρχή με την αλήθεια. Αναπάντητα ερωτήματα. Τραγωδία στην Ξυλοφάγου. Πώς άνοιξε η πόρτα του αυτοκινήτου και μπήκαν τα δύο αδελφάκια και γιατί δεν άνοιξε για να βγουν. Από τις εικόνες της κάμερας φαίνονται τα δύο παιδιά να παίζουν εντός του οχήματος πριν αυτά εντοπιστούν νεκρά, όπως αναφέρθηκε χθες στο δικαστήριο από τον εξεταστή της υπόθεσης. Το δικαστήριο των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλεια διέταξε χθες την τριήμερη κράτηση του 30χρονου πατέρα και της 38χρονης μητριάς και για τη διερεύνηση υπόθεσης αμελούς στάσης. Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροτομής, τα οποία θα βοηθήσουν τις έρευνες της αστυνομίας. Ο ιδιοκτήτης του συγκροτήματος διαμερισμάτων, όπου διέμεινε η οικογένεια, δήλωσε πως είχε συναντήσει τα παιδιά πριν το συμβάν έξω από το διαμέρισμα και ήταν καλά. Περιμένουν τον ΝΑΤΟ πριν κλειδώσει νέα πρωτοβουλία για το Κυπριακό. Η Ολκίνη μεταθέτει το ταξίδι στις Βρυξέλλες μετά το νέο γύρο διαβουλεύσεων, επιστρέφει στην Κύπρο. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Σύνοδος του ΝΑΤΟ, που ενδέχεται να υπάρξουν σημαντικές επαφές μεταξύ Τουρκία και Ευρωπαίων ηγετών. Η Λευκοσία αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτιμώντας ότι μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο, συνδέοντας την πρόοδο στα ευρωτουρκικά με εξελίξεις στο Κυπριακό. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, δόθηκε μάχη για να σωθούν παρακείμενα υποστατικά τεραστίων διαστάσεων πυρκαγιάς εργοστάσεως στην Αραδίπου. Όλοι οι εργαζόμενοι κατάφεραν να βγουν σώοι, 4 πυροσβέστες δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες. Η κλιματική κρίση έλειωσε την Ευρώπη, πάνω από 1.300 θάνατοι από τις 21 Ιουνίου σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Τμήμα Αλιείας, Λαγοκέφαλος, η τοξική απειλή στις Κυπριακές θάλασσες, σχέδιο χορηγιών για τον περιορισμό της εξάπλωσής του. Φωνάζει η Βουλή, κίνδυνος να χαθούν κονδύλια εκατομμυρίων ευρώ λόγω νομοσχεδίου της τελευταίας στιγμής. Η φωνή της Επανένωσης πένθωσε ολόκληρη την Κύπρο για την τουρκοκύπρια δημοσιογράφου που αφαίρεσε τη ζωή του στη συμφιλίωση των δύο κοινοτήτων. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, παράταση για ακόμη ένα χρόνο, ο στόχος της κυβέρνησης για πλήρη επάρκεια για σκοπούς ίδρευσης, έργα γέφυρας, οι μονάδες για αφαλατώσεις. Αντί να αποτελεί πραγματικότητα όπως είχε δημιουργηθεί εντύπωση από τις εξαγγελίες, η οριστική ενίσχυση του συστήματος παραπέμπεται στο 2029. Και στην η αθλητική είδηση της εφημερίδας, ο λόγος για τον παίκτη της Ομόνιας φεύγει, αλλά με το αζημίωτο, γράφει. Αυτά από την πρώτη σελίδα της αλήθειας. Πάμε να δούμε για την συνέχεια το πρωτοσέλιδο του Πολίτη.

0: θα πληρώσουμε κούκο αειδώνει το βασιλικό, γράφει η εφημερίδα. Το τελικό κόστος υπολογίζεται να είναι τριπλάσιο των 50 εκατομμυρίων. Όλα είναι σχεδόν έτοιμα για την προκήρυξη διαγωνισμού προεπιλογής εργολάβου για ολοκλήρωση του ημιτελούς έργου τερματικού φυσικού αερίου. Το τελικό κόστος αναμένεται να τριπλασιαστεί τουλάχιστον σε σχέση με το κονδύλι των 50 εκατομμυρίων που έχει απομείνει από τον αρχικό προϋπολογισμό. Το στίχημα είναι να πιστούν αξιόπιστες και γνωσμένου κύρου εταιρείες κατασκευής υποδομών φυσικού αερίου να έρθουν στην Κύπρο και να αναλάβουν την ολοκλήρωση του έργου. Αν όλα κυλήσουν ομαλά, ο νέος ανάδοχος που θα έρθει αρχές του 27 πρέπει να ολοκληρώσει το master plan και να διεξαγάγει μελέτες επικινδυνότητας πριν πιάσει το μυστρί. Η μετακίνηση της πλωτής μονάδας Προμηθέας που παραμένει στη Μαλαισία θα επαναξιολογηθεί προσεχώς. Ακόμη, Αραδίπου πήρε η Νικόλαση σε εργοστάσιο. Ολοσχερός κατεστράφει από πυρκαγιά εργοστάσιο κατεψυγμένων φαγητών στην βιομηχανική περιοχή Αραδίπου. Το προσωπικό απομακρύνθηκε έγκαιρα έπειτα από πειράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών, οι οποίοι απέτρεψαν επίσης και επέκταση της πυρκαγιάς σε παρακείμενα υποστατικά. Διπλή παιδική τραγωδία, συγκλονισμός και αναπάντητα ερωτήματα. Πολλά και βασανιστικά τα ερωτήματα σε σχέση με την αδιανόητη διπλή τραγωδία της Κυριακής στην Ξυλοφάγου με τα δύο παιδάκια 10 και 8 χρονών από την Βουλγαρία που ήρθαν στην Κύπρο για διακοπές στον πατέρα τους και εντοπίστηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητό του έξω από το σπίτι που διέμεναν. Υπό τριήμερη κράτηση ο πατέρας και η σύντροφός του. Αύριο από Υπουργικό διορίζονται 5 ποινικοί ανακριτές. Τουλάχιστον από 5 πρόσωπα αναμένεται να απαρτίζεται η ομάδα των νομικών, οι οποίοι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα διοριστούν αύριο από το Υπουργικό Συμβούλιο ως ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές για το κράτος μαφία. Ντρόν της ΕΜΣΑ κατά της θαλάσσιας ρύπανσης θα επιτηρούν τη θάλασσα από Πρωταρά μέχρι Ακάμα. Κεντρική Επιτροπή ΑΚΕΛ έβαλε πλώρη για τις προεδρικές εκλογές. Δίκη Ζαβράντονα, τεκμήριο ξανά τα 15 κιλά κοκαίνη. Οδικά έργα, ταλαιπωρία χωρίς τέλος στον Στρόβολο. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη δημοσιογράφο ερευνήτρια, η Σεφκιούλ όλων των Κυπρίων. Η Κύπρος αποχαιρετά σήμερα μια δημοσιογράφο η οποία δεν φοβήθηκε να αναδείξει ότι ο πόνος δεν έχει εθνικότητα. Εθελοντική αιμοδοσία, ένα δώρο ζωής από τους ανθρώπους του πολίτη. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, Βενεζουέλα, σεισμός, 33 θαύματα μέσα από τα ερείπια, μαρτυρίες από διασωθέντες που συγκλονίζουν αλλά και φόβοι ότι τα θαύματα τέλειωσαν. 51.000 άτομα παραμένουν αγνοούμενα. Από Πούτιν, κρεατομηχανή νεοσυλλέκτων, στα 35 μόνο λεπτά υπολογίζεται το προσδόκιμο ζωής όσο στέλνονται στο μέτωπο. Οικονομία, η αβεβαιότητα δεν πάγωσε το παζάρι. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δεν λειτουργήσαν ανασταλτικά στην οικονομική δραστηριότητα. Τα δάνεια τον Μάιο αυξήθηκαν στα 260,3 εκατομμύρια. Και στην αθλητική είδηση της εφημερίδας, πάει σε άλλες πολιτείες ο ΜΑΕ και τρεχάματα για την Ομόνοια. Αυτά λοιπόν από την πρώτη σελίδα και του Πολίτη. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Χαραυγής. Αγνοούν προειδοποιήσεις για blackout. ΑΚΕΛ, ενεργειακή επάρκεια δεν διασφαλίζεται με εξαγγελίες αλλά με ολοκληρωμένο σχέδιο. Οι συνεχείς προειδοποιήσεις τεχνοκρατών και ειδικών για τους κινδύνους που απειλούν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας δεν μπορούν να συνεχίσουν να αγνοούνται από την κυβέρνηση. Το ηλεκτρικό σύστημα βρίσκεται ήδη στα όρια του καθώς στηρίζεται σε γερασμένες μονάδες παραγωγής και δεν διαθέτει επαρκείς εφεδρείες. Οι προειδοποιήσεις του ΑΚΕΛ έρχονται να προστεθούν στα ευρήματα της έκθεσης της Κομισιόν για το εαρινό εξάμεινο του 26, η οποία αναδεικνύει τις βαθιές διαρθρωτικές αδυναμίες του ενεργειακού μοντέλου της Κύπρου. Το ΑΚΕΛ υπογραμμίζει ότι η ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια δεν διασφαλίζονται με εξαγγελίες ή αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά απαιτούν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, έγκαιρες αποφάσεις και ουσιαστικές επενδύσεις σε υποδομές και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Στην κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας, δύσκολη κατάσβεση μεγάλης φωτιάς σε εργοστάσιο στη βιομηχανική Αραδίπου. Πυροσβέστες χρειάστηκαν περίθαλψη. Βίντεο με τα ανήλικα αγοράκια στα χέρια των ανακριτών. Βίντεο που καταγράφει τα δύο ανήλικα αγόρια να παίζουν στην περιοχή όπου αργότερα θα έβρισκαν φρικτό θάνατο. Κλειδωμένα στο αυτοκίνητο του πατέρα τους, αναμένεται να συμβάλλει στην διελεύκανση της ασύλληπτης τραγωδίας. Αποχαιρετούν τις Ευκιούλ Ολουντάκ με συγκίνηση. Στις 11 πριν το μεσημέρι σήμερα θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Γενή Ντουζέν η τελετή αποχαιρετισμού της τουρκοκύπριας δημοσιογράφου Ευκιούλ Ολουντάκ. Συλληπιτήρια μηνύματα από ολόκληρη την Κύπρο. Κοινωνία. Καταθλιπτική πολιτική του κράτους για τα άτομα με αναπηρίες αδυνατούν να καλύψουν το κόστος φροντίδας. Αμπελοκαλλιέργεια. Μεγάλες ζημιές σε αμπελώνες της Πάφου. Ο Περονόσπορος κατέστρεψε το Ξυνιστέρι. Ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό για το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα. Συνεχίζουν το ψάξιμο για ποινικούς ανακριτές. Νέα λίστα ονομάτων αύριο ενώπιον του Υπουργικού. Και στην αθλητική είδηση, στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, Ομόνια, Διοίκηση και Χένιγκ Μπέρκ θέλουν να καλύψουν επάξια το κενό του ΜΑΕ. ΑΕΚ Λάρνακας ξεκινά σήμερα σκληρή δουλειά επί Ολλανδικού εδάφους. Και θα ολοκληρώσουμε αυτήν την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα με τον Φιλελεύθερο. Κόντρα για τις προσλήψεις είναι ο κύριος τίτλος της εφημερίδας. Νομοσχέδιο από την κυβέρνηση για δραστικές αλλαγές στην δημόσια υπηρεσία. Η Βουλή βαρυγκομεί. Ο Μάκης Κεραυνός ζητά αποφάσεις τώρα, οι βουλευτές λένε βλέπουμε από Σεπτέμβρη. Θορυβημένη είναι η κυβέρνηση από την απόφαση της Βουλής να μεταθέσει για το φθινόπωρο τη συζήτηση του νομοθετικού πακέτου με το οποίο θα αλλάξει η διαδικασία των προσλήψεων σε θέσεις εισδοχής στο δημόσιο και παράλληλα θα καταργηθούν οι κυβερνητικές εξετάσεις. Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε πως δεν θα διεξαχθούν φέτος κυβερνητικές εξετάσεις και επήγει να εγκριθεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο καθώς θα εξυγχρονιστούν οι διαδικασίες των προσλήψεων οι οποίες σήμερα είναι χρονοβόρες, περίπλοκες και μη αποδοτικές. Σύμφωνα με πληροφορίες του Φιλελευθέρου, κόμματα έχουν διαμηνήσει στο Υπουργείο πως είναι δύσκολη η έγκριση των νομοσχεδίων πριν από το κλείσιμο της Βουλής στις 15 Ιουλίου, καθώς με αυτά θα έρθουν τα πάνω κάτω στις προσλήψεις και υπάρχουν αντιδράσεις από κόμματα και συντεχνίες. Πάνω από 3 ώρες τα παιδιά στο αυτοκίνητο. Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τα δύο αδέλφια να εισέρχονται στο όχημα όπου αργότερα εγκλωβίστηκαν και βρήκαν τραγικό θάνατο. Οι ανακριτές διερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας και τα αίτια που τα οδήγησαν έξω από το σπίτι. Σε 11 χώρες περιστατικά ευλογιάς των πιθήκων εντείνεται για ανησυχία για επέκταση της νόσου εξαιτίας των καλοκαιρινών μετακινήσεων του πληθυσμού στην Ευρώπη. Άνδρες οι περισσότεροι ασθενείς. Τρεις προτάσεις νόμου στη Βουλή, οι εξουσίες της αρχής κατά της διαφθοράς, εκλογές αγλαντζάς και κομματικά μηνύματα. Το τοπικό στοιχείο υπερίσχυσε των κομματικών ισορροπιών στις εκλογές για την αντιδημαρχία της Αγλαντζάς και η Άνδρη Χατζιανδρέου ανακηρύχθηκε νέα αντιδήμαρχος. Βενεζουέλα, ζωή και ελπίδα στα συντρίμια. Συγκλονιστικές ιστορίες καταγράφονται στη Βενεζουέλα με τους διασώστες να δίνουν μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν και να σώσουν πολίτες που βρίσκονται κάτω από τα χαλάσματα. Μία μητέρα κρατήθηκε ζωντανή για το βρέφος της, ενώ ένας 21χρονος τα κατάφερε μετά από 106 ώρες κάτω από τα χαλάσματα. Συγγενείς ασωτών αρνούνται τις ταφές με δόσεις των νεκρών τους. Οι συγγενείς των αγνοωμένων της Άσας αρνούνται να παραλάβουν τμηματικά τα λείψανα των αγαπημένων τους και ζητούν να προχωρήσουν οι εξκαφές στον πρώην σκευαλότοπο δικό μου ώστε να δοθεί οριστικό τέλος στην πολύχρονη τραγωδία. Κόστος αναπηρίας στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κύπρος στη φτώχεια οι άνθρωποι. Στο 7,1% οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο 3,3% στην Κύπρο. Από το 2019 μέχρι σήμερα το κόστος ζωής ανέβηκε κατά 17%. Τα επιδόματα για τα άτομα με αναπηρίες παρέμειναν στάσιμα. Τι καταγράφει η Eurostat για την Κύπρο. Αποφασίζουν αύριο, κλειδώνουν οι ποινικοί ανακριτές. Κλείνει το θέμα των ποινικών ανακριτών που θα διερευνήσουν μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις στην ιστορία για ενδεχόμενη διαφθορά. Ένας εξ Ελλάδος και ένας Κύπριος πιθανόν να αναλάβουν το βάρος της έρευνας. Κρίσιμη συγκυρία για τις συνομιλίες. Είμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία για επανέναρξη της διαδικασίας για το Κυπριακό. Διεμήνησε χθες ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Η αναβολή επαφών της Ολκίνης στις Βρυξέλλες δεν αναμένεται να επηρεάσει την προοπτική. Τεράστια πυρκαγιά ρούφηξε εργοστάσιο. Η φωτιά στην Αραδή που επεκτάθηκε με μεγάλη ταχύτητα απείλησε γειτονικές βιομηχανίες και υποστατικό με έφλεκτες ύλες. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, τα κυριότερα θέματα που προβάλλει στην πρώτη σελίδα σήμερα και ο Φιλελεύθερος, με τον οποίο ολοκληρώσαμε αυτήν την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Barista Coffee Berry. 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
1: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Tower Electrical Paphos. Το καλοκαίρι στην Κύπρο θέλει δροσιά. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ανεμιστήρων για το σπίτι, το γραφείο και κάθε χώρο. Μοντέρνοι, αθόρυβοι και οικονομικοί προσφέρουν άνεση με χαμηλή κατανάλωση. Εποφεληθείτε σήμερα από τις προσφορές μας και βρείτε τον ιδανικό ανεμιστήρα για εσάς. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694-5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
4: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
5: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
6: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Λίγο νωρίτερα στα πρωτοσέλιδα είδαμε ότι στο Φιλελεύθερο είναι κύριο θέμα στην πρώτη σελίδα ότι η κυβέρνηση είναι θορυβημένη από την απόφαση της Βουλής να μεταθέσει για το φθινόπωρο τη συζήτηση του νομοθετικού πακέτου με το οποίο θα αλλάξει η διαδικασία των προσκλήψεων σε θέσεις εισδοχής στο δημόσιο και παράλληλα θα καταργηθούν οι κυβερνητικές εξετάσεις. Το επιχείρημα ότι η Βουλή δεν προλαβαίνει διότι υπάρχουν αντιδράσεις από συντεχνίες και κόμματα. Και μία άλλη είδηση είναι επίσης στον Φιλελεύθερο, αφορά το κόστος αναπηρίας και την φτώχεια στην οποία είναι καταδικασμένοι να ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Στο 7,1% είναι οι δοπάνες κοινωνικής πρόνοιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο 3,3% στην Κύπρο. Από το 2019 μέχρι σήμερα το κόστος ζωής ανέβηκε κατά 17%, τα επιδόματα για τα άτομα με αναπηρίες παρέμειναν στάσιμα. Φιλοξενούμε σήμερα την Γενική Γραμματέα της ΠΕΟ, τη Σωτηρούλα Χαραλάμπους. Είχαμε προγραμματίσει να συζητήσουμε για το συνταξιοδοτικό που επίσης αναβλήθηκε για το Σεπτέμβριο. Καλή σας ημέρα, κυρία Χαραλάμπους.
7: Καλή σας ημέρα.
6: Όλα τα σπρώχνουμε πιο πίσω, πιο πίσω, πιο πίσω.
7: Θέλω να κάνω ένα σχόλιο για αυτό που έχετε διαβάσει, αναφέρει από τις ειδήσεις για τα άτομα με αναπηρίες. Αυτό μη βεβαιώνει πόσο σωστοί είμαστε όταν λέμε ότι η ανάπτυξη δεν καλύπτει ή δεν την βιώνουν όλος ο κόσμος στην Κύπρο. Όταν λέμε ανάπτυξη για ποιους τελικά, είναι αυτά τα στοιχεία που έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από ψηλά πλεονάσματα, από ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, που η κυβέρνηση λέει πάμε πάρα πολύ καλά, όποτε βγει ένας οίκος αξιολόγησης και μας αξιολογήσει ψηλά, βγαίνει η κυβέρνηση και λέει αυτό είναι αποτέλεσμα της σωστής μου πολιτικής. Πρέπει να πει και για αυτούς τους δείχτες η κυβέρνηση.
6: Ναι. Και θέλω υπάρχουν κάποιοι, κυρία Χαραλάμπους, οι οποίοι μετρούν την ανάπτυξη με βάση τα κέρδη των τραπεζών.
7: Η ανάπτυξη μετρίεται με το πόσο μπορεί να ζήσει καλύτερα η πλειοψηφία του κόσμου. Και η πλειοψηφία του κόσμου σήμερα, ιδιαίτερα λόγω της ακρίβειας η οποία έχει εδραιωθεί στην Κύπρο, δεν τα βγάζει πέρα. Και μεταξύ αυτού είναι και τα άτομα με αναπηρίες, και πρέπει να πω κάτι, επειδή το προηγούμενο διάστημα έγινε μεγάλη συζήτηση για αυτή τη νέα νομοθεσία και πάλι λέχθηκε ότι εξυγχρονισμός, επανάσταση.
6: Λέτε για τις προσλήψεις τώρα, έτσι?
7: Όχι, μιλώ για την νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρίες, ναι. Την καινούργια νομοθεσία. Ξέρετε, όταν θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται αυτή η νομοθεσία, θα αποδειχθεί το μεγάλο πρόβλημα. Που ποιο είναι? Από την ώρα που η νομοθεσία ψηφίστηκε, δίνεται η δυνατότητα πολύ περισσότερα άτομα όντως να αναγνωριστούν ως άτομα με αναπηρία και να παίρνουν βοηθήματα, αλλά δεν έχει επιληθεί το ουσιαστικό. Τι λεφτά θα δώσει το κράτος για να στηριχτούν τα άτομα, τι και πόσα λεφτά θα δώσει το κράτος για να στηριχτούν τα άτομα με αναπηρίες, τότε θα καταφανεί δυστυχώς με ένα πολύ τραγικό τρόπο να λες το άλλο ότι είσαι ανάπηρος, αλλά συγγνώμη, δεν αρκούν τα κονδύλια για να πάρεις.
6: Είναι στο 40% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Που
7: είναι πάρα πολύ χαμηλά τα ποσοστά. Ναι. Ούτε καν την αύξηση του κόστου ζωής δεν έχουν λάβει υπόψη στα επιδόματα. Δηλαδή τα περισσότερα επιδόματα δεν αναπροσαρμόζονται με βάση τον πληθωρισμό. Και αυτό σημαίνει ότι αυτά που παίρνει σήμερα ένας ανάπηρος το 2026, η αγοραστική τους αξία είναι πολύ πιο πίσω από αυτά που έπαιρνε το 2012, το 2013, το 2015.
6: Ναι, είναι. Τώρα, από το 2019 το μέχρι σήμερα, ενώ το κόστος ανέβηκε 17%, τα επιδόματα παρέμειναν στάσιμα. Και
7: για το θέμα των προσλήψεων, να πω κάτι.
6: Είναι στοιχεία της Eurostat, έτσι, είναι για να μην τα αφισβητήσεις.
7: Ναι. Τώρα, για το θέμα των προσλήψεων, να πω ότι εμείς αναμέναμε να μας καλέσει η Βουλή για να τοποθετηθούμε. Είναι γεγονός, θα να ξεκινήσω, ότι είναι γεγονός ότι το υφιστάμενο σύστημα με τις εξετάσεις έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα που γίνεται είναι από την ώρα που γίνονται οι εξετάσεις μέχρι την ώρα που γίνονται οι προσλήψεις, παίρνει ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και όντως χρειάζεται εξυγχρονισμό. Οφείλω να πω όμως ότι δυστυχώς για μια ακόμα φορά το Υπουργείο Οικονομικό καταθέτει προτάσεις χωρίς να προηγηθεί έτσι μια σε βάθος συζήτηση και διαβούλευση με το συνδικαλιστικό κίνημα.
6: Κυρία Χαραλάμπους, ξέρετε όμως που πάει το μυαλό των πολιτών, ότι θέλουν να αλλάξουν τη διαδικασία τις εξετάσεις, να πάμε σε ένα άλλο σύστημα στο οποίο να μπορούν να γίνονται λαδιές.
7: Ναι, εξ όσων γνωρίζω θα υπάρχουν εξετάσεις. Εκείνο το οποίο θα τερματιστεί είναι οι γενικές μια εξέταση που γινόταν κάθε χρόνο.
6: Ναι, για τις κυβερνητικές εξετάσεις.
7: Κάθε χρόνο αφορούσε πάρα πολλές θέσεις, με αποτέλεσμα μέχρι τον επόμενο να μην ξέρεις αν τελικά θα προκηρυχθούν αυτές οι θέσεις. Δηλαδή, αν θα υπάρξουν θέσεις, να λήγουν οι εξετάσεις και ο κόσμος να θέλει να ξαναπηγαίνει να πληρώνει λεφτά για να δίνει εξετάσεις. Δεν θα καταργηθούν, για να είμαστε, καθαροί με αυτό που προτείνεται, δεν καταργούνται οι εξετάσεις.
6: Απλώς αλλάζει
7: ο τρόπος. Τώρα για να πάμε και στο συνταξιοδοτικό για το οποίο με καλέσετε, είπετε ότι από καθυστέρηση σε καθυστέρηση. Το πρώτο που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι το συνταξιοδοτικό δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τους σημερινούς συνταξιούχους αυτή η συζήτηση. Αφορά και τα παιδιά μας και αφορά και τα εγγόνια μας. Αφορά έναν σημαντικό θεσμό που είναι η κοινωνική ασφάλιση και η δυνατότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων να δίνει αξιοπρεπείς συντάξεις και γενικότερα να διαμορφώσει ένα σύστημα που την ώρα που κάποιος φεύγει να μπορεί να ζήσει χωρίς στερήσεις και να μην είναι φτωχός. Και στην Κύπρο έχουμε πολλούς συνταξιούχους που είναι στη φτώχεια. Εξού και είμαστε η χώρα με το ψηλότερο, μπορεί να πω τα ψηλότερα ποσοστά συνταξιούχων που μετά τη συνταξιοδότησή τους εργάζεται γιατί δεν τα βγάζει πέρα. Εμείς λέμε σωστά ο Υπουργός δεν βιάστηκε να πάρει τα νομοσχέδια στη Βουλή, διότι μέχρι τώρα που μιλούμε δεν έχουμε καταλήξει σε συμφωνία, ακόμα θα έλεγα και σε συγκλήσεις γύρω από θεμελιακά ζητήματα που αφορούν τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Το πρώτο, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιο θα είναι το ύψος των αυξήσεων που θα δοθεί μέσα από τον πρώτο πυλώνα που είναι το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο Υπουργός, πρόσεξε, την περασμένη εβδομάδα έδινε συνεντεύξεις, μιλούσε για κάποιες, για 20%, για 30%. Ακόμα όμως ενώπιον μας, ποια είναι η τελική πρόταση της κυβέρνησης για το πώς θα διαμορφωθούν οι βασικές συντάξεις, δεν την έχουμε. Τώρα που μιλούμε...
6: Ακούμε όμως, κυρία Χαραλάμπους, ακούμε όμως εδώ και 6 μήνες δηλώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς, ακόμη και από τον προκάτοχο του κ. Μουσούτα, να αναφέρονται στις συντάξεις ότι θα αυξηθούν σε κάποιο ποσοστό, δεν θα είναι στα όρια του κατώτατου μισθού, αλλά θα έχουμε αυξήσεις. Κάποιες μέρες μετά η συζήτηση πήγαινε ότι θα πάρουν μια αύξηση σε βάθος 5 χρόνων. Διάφορα ακούν οι πολίτες, και επειδή όλοι ξέρουμε και εσείς καλύτερα ότι οι συντάξεις, υπάρχει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας συνταξιούχων οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα με τις σημερινές συντάξεις, υπάρχει αγωνία, είναι αλήθεια.
7: Σαφέστατα υπάρχει αγωνία, και εγώ θέλω να πω κάτι το οποίο, ξέρετε, πριν και μας ρωτά, όπου μας βρει ο κόσμος, μας ρωτά πόσο θα αυξηθούν οι συντάξεις. Θα είναι τουλάχιστον 1.000 ευρώ, μου λέει ο ένας, θα είναι 1.100. Χθες μου έλεγε κάποιος σε μια υπεραγορά, και αλλή μόνο σας αν δεν είναι 1.100. Ξέρετε, γύρω από αυτό το ζήτημα, το τελευταίο που χρειάζεται είναι ο λαϊκισμός. Και δυστυχώς και εν μέσω εκλογών υπήρξε λαϊκισμός γύρω από αυτά τα ζητήματα. Το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αγαπητέ Κώστα, είναι ανταποδοτικό. Το σύστημα σου ανταποδίδει με βάση χρόνια εργασίας και εισφορές. Το λέω τούτο γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό.
6: Και δεν μπορεί να τορπιλιστεί αυτό.
7: Όσοι κάνουν αυτές τις προτάσεις, ναι, να μας πούν και πώς αυτό υλοποιείται. Δεύτερο, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς ως ΠΕΟ είμαστε ικανοποιημένοι από το ύψος των συντάξεων το σημερινό. Και γι' αυτό εμείς είπαμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, ξέροντας, διότι εμείς δεν μας αρέσει να κοροϊδεύουμε τον κόσμο, ότι η ανταποδοτικότητα του συστήματος μπορεί να βελτιωθεί, δηλαδή έχει δυνατότητα να αυξηθούν ιδιαίτερα οι χαμηλές συντάξεις και αναλογικά να δοθούν πιο ψηλές αυξήσεις στις πιο χαμηλές συντάξεις, ξεκινώντας με αυτή την αφετηρία, και αυτό είναι ο πρώτος μας ο στόχος. Ξέρουμε όμως ότι θα εξακολουθήσουν να έχουμε άτομα που τα εισοδήματα τους θα είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Ένας από τους λόγους που εμείς είπαμε της κυβέρνησης ότι με αυτά που μας παρουσίασες δεν ικανοποιούμαστε είναι γιατί πρέπει η κυβέρνηση να μας πει και τι άλλες πρόσθετες αποφάσεις πολιτικές θα πάρει για να ενισχύσει τα εισοδήματα των συνταξιούχων. Για παράδειγμα, εμείς δεν θεωρούμε ότι κλείνει το θέμα των χαμηλών συνταξιούχων με αυτό που λέει η κυβέρνηση, το μικρό check-in, ένα σας το δύο μαζί με τη σύνταξη σας και να πιάνετε μια επιταγή. Το πιο ουσιαστικό είναι το σχέδιο για τους χαμηλοσυνταξιούχους, το check-in, να αλλάξουν τα κριτήρια και να πάνε τα κριτήρια στο πραγματικό όριο της φτώχειας. Σήμερα το σχέδιο, το ανώτατο όριο που βάζει να έχεις εισόδημα για να μπορείς να ενισχυθείς, είναι 794 ευρώ για έναν άτομο. Το πραγματικό όριο της φτώχειας όμως σήμερα στην Κύπρο είναι 1.103 ευρώ. Άρα αν δεν αλλάξει το σχέδιο και να βελτιωθεί, όσοι και αν είναι η αύξηση από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πάνε να έχει συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα. Το άλλο καθοριστικό, γιατί επιμένουμε ότι πρέπει να υπάρξει έναν πλαίσιο συμφωνίας για τις ενέργειες που θα κάνουμε για τα ταμεία προνοίας. Διότι τα ταμεία προνοίας είναι απαραίτητο να τα έχει ο κάθε εργαζόμενος, έτσι την ώρα που φεύγει, αν η σύνταξη του έχει χαμηλή, να μπορεί να στηριχτεί και από, την, από το Ταμείο του Προνοίας. Υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί. Η σύνταξη χειρίας σε 4.000 άντρες χείρους, οι οποίοι περίπου εχείρεψαν πριν το 18, δεν παίρνουν σύνταξη χειρίας. Το 12% το πέναλτι. Δεν έχουμε ικανοποιηθεί από την πρόταση της κυβέρνησης. Άρα αυτοί που γυρίζουν και δανούν αριθμούς στους συνταξιούχους. Και μάλιστα δημιουργείται και μια, θέλετε, προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εικόνα ότι η κυβέρνηση θέλει εχθές να σας δω και αυξήσεις και οι συντεχνίες σας καθυστερούν. Οι συντεχνίες, και μιλώ ιδιαίτερα για την ΠΕΟ, εκείνο που θέλουμε είναι την ώρα που θα παρτούν οι πολιτικές αποφάσεις, που θα πάει στη Βουλή αυτό που ονομάζεται συνταξιδοτική μεταρρύθμιση, να είναι ολοκληρωμένη και να απαντά σε έναν βασικό κεντρικό ζητούμενο. Ότι την ώρα που φεύγει ένας συνταξιού, ένας εργαζόμενος, να πάει σπίτι του να ξεκουραστεί μετά από πολλά χρόνια δουλειάς, να έχει εκείνα τα εισοδήματα που να μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια και να μην στερείται. Όπως είναι σήμερα τα πράγματα, ναι, με αυτά που μας έχουν προτείνει, σε κάποια σημεία γίνονται βελτιώσεις, γιατί εμείς δεν θέλουμε να μηδενίζουμε, αλλά αυτός ο κεντρικός στόχος δεν απαντιέται. Και γι' αυτό επιμένουμε ότι και χρόνος για συζήτηση πρέπει να δοθεί και πρέπει να δώσει απαντήσεις επί όλων των θεμάτων που συνθέτουν την μεταρρύθμιση η κυβέρνηση.
6: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φερέλαμπος.
7: Εγώ σας ευχαριστώ.
6: Καλημέρα.
7: Καλή συνέχεια.
6: Για χαρά σας. Αυτά λοιπόν από την Γενική Γραμματέα της ΠΕΟ, της Σωτηρούλα Χαραλάμπους, για το συνταξιοδοτικό, αλλά και για αυτά τις αποκαλύψεις από τα στοιχεία της Eurostat σε σχέση με τις δαπάνες, τις κοινωνικές δαπάνες στην Κύπρο και πόσο υστερούν, για παράδειγμα, για τα άτομα με αναπηρίες. Οι κοινωνικές δαπάνες κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 7,7%, στην Κύπρο είναι 3,3%. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Χθες το βράδυ είχαμε κατάρρευση 2 ακόμη μπαλκονιών στην Λεμεσό, από στην περιοχή του Καψάλου, από μια επταόροφη πολυκατοικία. Κατέρευσαν 2 μπαλκόνια με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί ένα όχημα, ευτυχώς χωρίς θύματα αυτή τη φορά. Όμως με αφορμή και αυτή την νέα κατάρρευση μπαλκονιών, εμείς κρατούσαμε βέβαια στην επικαιρότητα το ζήτημα των επικίνδυνων οικοδομών. Σας είχαμε ενημερώσει και την περασμένη εβδομάδα για τις προθέσεις του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης να προχωρήσει στην έκδοση των διαταγμάτων, των δικαστικών διαταγμάτων εκένωσης επικίνδυνων οικοδομών. Είναι μαζί μας σήμερα ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού, Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης. Καλή σας μέρα, κύριε Πιτοκοπίτη.
8: Καλημέρα, Κωστά μου, καλημέρα και στους ακρόατες.
6: Πρέπει να σας πω ότι από χθες το βράδυ που δημοσιοποιήθηκε αυτή η υπόθεση με την πτώση των μπαλκονιών, κυκλοφόρησαν και φωτογραφίες και βίντεο από επικίνδυνα μπαλκόνια και στην Πάφο, από οικοδομές στην Πάφο. Μία τουλάχιστον από αυτές τις οικοδομές διέκρινα ότι είναι μία από αυτές οι οποίες είναι σε αυτό το μπλοκάκι σας, στον κατάλογο των επικίνδυνων οικοδομών για τις οποίες προωθείτε δικαστικά διατάγματα. Τι κάνουμε, κύριε Πιτοκοπίτη?
8: Σίγουρα είναι ένας τομέας ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής και του ενδιαφέροντος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου, αυτόν τον πολύ σοβαρό θέμα των επικίνδυνων οικοδομών. Είναι κάτι που το έχουμε σίγουρα στις προτεραιότητές μας. Να πούμε ότι προχωρά ο έλεγχος των πολυκατοικιών που έχουμε πάρει από τον Δήμο Πάφου και είχαν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνες, σε συνεργασία με τα 8 πολιτικούς μηχανικούς μέλη του ΕΤΕΚ, με τους οποίους έχουμε έρθει σε συμφωνία για να επιβλέψουν και να επικαιροποιήσουν τις καταστάσεις αυτών των οικοδομών. Ήδη, όπως σας έχω αναφέρει και την περασμένη εβδομάδα, έχουν επισημανθεί, εντοπιστεί 6 πολυκατοικίες, οι 2 οι παλιές και ακόμα 4, οι οποίες χαρακτηρίζονται ότι είναι υψηλότερου κινδύνου, για τις οποίες το Τμήμα Αναδιοδότησης του ΕΟΑ Πάφου προχωρά τη διαδικασία για την έκδοση και για αυτές διαταγμάτων εκένωσης. Παράλληλα, με την πολυκατοικία εκεί στο Έρμιον, η οποία πρώτη είχε εντοπιστεί ως άκρος επικίνδυνη, προχωρά και η διαδικασία για την έκδοση δικαστικού διατάγματος πέραν του διατάγματος που είχε εκδώσει ο Διευθυντής Αρχαιοδότησης του ΕΟΑΠΑΦΟΥ. Να πούμε ότι εκεί, και αντιλαμβάνομαι το έχετε και εσείς αντιληφθεί, έχουν αρχίσει εργασίες συντήρησης επιδιόρθωσης.
6: Ναι, έχουν αρχίσει, αλλά ξέρετε και οι περιοίκοι μας έχουν πει, αλλά και διαπιστώσαμε ότι οι εργασίες αυτές, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός, αλλά έτσι εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι απλώς κρύβουμε το πρόβλημα, πατσαρίσματα κάνουμε.
8: Αγαπητέ Κώστα, εάν με αφήνες να τελειώσω την πρόταση μου, θα ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Εντάξει, επαναλαμβάνω, εκεί έχουν αρχίσει εργασίες συντήρησης επιδιόρθωσης. Να πούμε ότι είναι εργασίες οι οποίες δεν μας ικανοποιούν ως επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης ΠΑΦΟΥ, αλλά δεν ικανοποιούν ούτε και το τμήμα επιθεώρησης εργασίας τα μέτρα που έχουν πάρει εκεί για προστασία και αυτών που διαμένουν στην πολυκατοικία, αλλά και των διερχομένων. Και συνεπώς πραγματοποιήθηκε ειδική σύσκεψη για τη συγκεκριμένη πολυκατοικία με λειτουργούς του επαρχιακού οργανισμού και λειτουργούς του τμήματος επιθεώρησης. Κληθήκαν εκεί οι ιδιοκτήτες, διαχειριστές και οι μηχανικοί τους. Τους έχει επιστηθεί η προσοχή ότι θα πρέπει να υποβάλουν συγκεκριμένες μελέτες για τις επιδιορθώσεις που προγραμματίζουν να κάνουν στον επαρχιακό οργανισμό αυτοδιοίκησης, και παράλληλα θα πρέπει να πάρουν και μέτρα ούτως ώστε εκεί ο χώρος να είναι ασφαλές και για τους διαμένοντες εκεί και για τους διερχόμενους.
6: Μάλιστα. Από αυτές τις οικοδομές που έχετε ελέγξει και τις θεωρείτε επικίνδυνες, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να έχουμε κατάρρευση μπαλκονιών? Είχαμε παλιότερα και στην ΠΑΦΟΥ κατάρρευσης μέρους μπαλκονιών. Και μπαλκονιών.
8: Είχαμε εκεί στην Νίκο Αντωνιάδη, ναι. Είχαν πέσει κάποια μπαλκόνια. Από τις πολυκατοικίες που τώρα ελέγχουμε δεν έχουν εντοπιστεί κάποιες ή κάποια μπαλκόνια που είναι άκρος.
6: Το λέω αυτό διότι χτες το βράδυ αναγκαστικά εκενώθηκε η οικοδομή. Δηλαδή άρον-άρον οι άνθρωποι βγήκαν έξω από τα σπίτια, τους έβγαλαν έξω από τα σπίτια, βρήκανε και τρόπο που θα μείνουν κλπ. Για να προλάβουμε, να μην φτάσουμε δηλαδή στο σημείο να τρέχουμε την τελευταία στιγμή να βγάλουμε τους ανθρώπους, να τους κάνουμε έξωση και να γίνει η εκένωση των πολυκατοικιών, μήπως πρέπει να ληφθούν κάποια προληπτικά μέτρα μέχρι να εκδοθούν αυτά τα διατάγματα, διορωτούμε.
8: Αγαπητέ Κώστα, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εδώ στο κτίριο που στεγάζεται το Τμήμα Αδειοδότησης, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Δεν έχω πάει στο γραφείο μου, έχω έρθει κατευθείαν εδώ στο Τμήμα Αδειοδότησης. Θα έχω σε λίγα λεπτά συνάντηση με τους προϊσταμένους εδώ για να γίνει μια έτσι τελευταία ανασκόπηση, ακριβώς για να δούμε μήπως έχουμε και εμείς κάποιο ατύχημα για να προλάβουμε ό,τι είναι δυνατόν.
6: Μάλιστα, άρα είσαστε σε κινητοποίηση και σε εγρήγορση λοιπόν.
8: Ναι.
6: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πιτοκοπίτη. Να είστε καλά. Καλημέρα, ευχόμαστε.
8: Καλημέρα.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
0: Διαδρομές.
2: Το Μουσικό Σχολείο ΠΑΦΟΥ παρουσιάζει δύο μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στο Διονύση Σαββόπουλο. Συμμετέχει Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση Σοκράτης Τερπίζης. 3 και 4 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο Αρχαίο 2 κάτω ΠΑΦΟΥ. Προπόληση εισιτηρίων περίπτερο time out. Χορηγός επικοινωνίας Radio Co.

0: Είμαστε κυρίες και κύριοι 4 λεπτά μετά τις 8. Παίρνω μηνύματα από ακροατές μας για επικίνδυνες οικοδομές στην Πάφο. Υπάρχουν επικίνδυνες οικοδομές στην Πάφο, ναι. Για 6 από αυτές προωθούνται δικαστικά διατάγματα από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης. Ο πρόεδρος του οργανισμού είναι σήμερα στα γραφεία της αρχής αδειοδότησης και συζητούν το ενδεχόμενο να επισπεύσουν τη λήψη κάποιων μέτρων. Επαναλαμβάνω ότι προωθούνται δικαστικά διατάγματα εκένωσης αυτών των 6 οικοδομών. Από εκεί και πέρα, αν κρίνουν σήμερα ότι για κάποιες από αυτές τις οικοδομές χρειάζεται να κάνουν κάτι περισσότερο, θα σας ενημερώσουμε λίγο αργότερα. Αλλά ναι, δυστυχώς υπάρχουν και στην πόλη μας επικίνδυνες οικοδομές, σαν αυτές που χθες κατέρευσαν μπαλκόνια στην Λεμεσό. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τους αμπελουργούς. Είναι σε απόγνωση πολλοί αμπελουργοί σε διάφορες κοινότητες της επαρχίας μας, η οποία έχει πληγεί περισσότερο από άλλες επαρχίες από τον Περονόσπορο σε πολύ μεγαλύτερη έκταση. Μάλιστα μας έλεγαν χτες αμπελουργοί ότι οι ποικιλίες του Κοινού Μαύρου και του Ξυνιστέρη έχουν επηρεαστεί πολύ περισσότερο. Κάνουν λόγο ότι ο Περονόσπορος σε ορισμένες περιοχές αγγίζει το 100% καταστροφής της συνολικής παραγωγής. Είναι μαζί μας ο αναπληρωτής πρόεδρος του Παναγροτικού, ο Σωτήρης Κουπάρης, ο οποίος είναι στα μπέλια αυτή την ώρα. Καλή σας μέρα, κύριε Κουπάρη.
1: Καλημέρα από την όμορφη Ντρούσα, από τους αμπελώνες.
0: Λοιπόν, έχει επηρεαστεί και η Ντρούσα από τον Περονόσπορο. Έχω ακούσει για τις κοινότητες της Λαώνας, περιλαμβάνεται και η Ντρούσα μέσα. Σε τι ποσοστό, τι βλέπετε?
1: Κωστά μου, καλημέρα στους ακροατές σας. Τις τελευταίες 3 εβδομάδες ήταν ραγδαία αύξηση του Περονόσπορου. Για μένα που πήραμε όλα τα μέτρα, ψεκάσαμε, κάναμε που ξεκινήσε από αλλού ο Περονόσπορος. Εμείς είχαμε πάρει κάποια μέτρα, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε κάτι. Η καταστροφή, όπως είπε και εσείς, είναι ολοκληρωτική, γιατί ειδικά εμάς τα μπέλια της περιοχής μας που είναι και ξηρικά, λόγω και της περσινής καταστροφής που ήρθε από την ανοβρία, είχε πολλά μειωμένη παραγωγή και φέτος. Mm-hmm. Και είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που οι αμπελουργοί χάνουν τα πάντα. Είναι ανθρώποι που επένδυσαν χρόνο, κόπο, χρήμα για να κρατήσουν ζωντανές τις καλλιέργειες, γιατί πέρσι και η ανοβρία, επειδή είπα και προηγουμένως εξήρικες, επηρέασε πάρα πολλά τους αμπελώνες. Βλέπουν τους σκόπους του να χάνουν. Γενικά οι αντοχές των αμπελουργών φαίνεται να εξαντλούνται και νομίζω ότι θα δεν
0: Είπατε προηγουμένως ότι συνήθως καλούνται οι αμπελουργοί όταν είναι τέτοιες συνθήκες και εντοπίσουν τις πρώτες ενδείξεις για την ύπαρξη του Περονόσπορου, αρχίζουν ψεκάσματα.
1: Ο Περονόσπορος ξεκινά από μια υγρασία, αλλά όταν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές και που τη γη. Εμάς έχουν έτσι υγρασία και ξεκινήσαμε και προληπτικά ψεκάσματα. Δηλαδή, και όχι μόνο, φέτος ειδικά, επειδή έβρεξε μέσα τον Μάιο, οι αμπελουργοί έκαναν τα μπέλια, καλλιεργήσαν τα μπέλια 3 με 4 φορές για τα χόρτα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή,
0: αυτό σημαίνει
1: πολύ
0: έξοδα.
1: Πολύ κόπο στα μπέλια.
0: Αυτό σημαίνει έξοδα και πολύ κόπο.
1: Ναι. Και ξέρεις κάτι, το αμπέλια, να πάμε και σε έναν άλλο, όπως έγιναν οι καταστροφικές φωτιές, την ίδια ώρα άμα καλλιεργήσει έναν αμπέλι, αποτελεί και σημαντικό παράγοντα πυροπροστασίας.
0: Είναι αντιπυρική ζώνη στην
1: πραγματικότητα. Μπράβο, οι καθαρές καλλιέργειες εκτάσεις που επειδή είναι ψεκαζούμε τα χόρτα και καλλιεργούμε, χρησιμοποιούν τα αντιπυρικές ζώνες. Εμείς ζητούμε, μίλησαμε και τον Κώσταν στον Ογάν και του Μα Γεωργίας να επισκεφθούν ξανά την κοινότητα, γιατί λέω ότι τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες επέτασε ο Περονόσπορος στα μπέλια.
0: Άρα αυτά τα οποία μας έλεγαν χθες οι αμπελουργοί, το διαπιστώνετε κι εσείς
1: 100%.
0: Έχουμε επέκταση της καταστροφής, ενώ πριν από 2-3 εβδομάδες μιλούσαμε για ότι έχουν επηρεαστεί, έχουν καταστραφεί το 20, το 30, το 40% της παραγωγής. Τώρα σε ορισμένες ποικιλίες και σε ορισμένες κοινότητες τα πράγματα έχουν φτάσει στο τέλος τους. Δηλαδή μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή.
1: Και ένα πράγμα που πρέπει να δει το Τμήμα Γεωργίας είναι ότι γιατί σε κάποιες περιοχές και στην περιοχή μας είχε και ζημιές από χιόνι. Κάποια άτομα πήγαν και δηλώσαν τη ζημιά από χιόνι πριν 3-4 εβδομάδες. Τώρα με την καταστροφή του Περονοσπόρου δεν πρέπει να πούσει να δήλωσες ζημιά για χιόνι και τώρα θα σου δώσω για Περονοσπόρο, γιατί η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Πρέπει το κράτος, η πολιτεία...
0: Υπάρχει πρόνοια ότι σε περιπτώσεις τέτοιας ασθένειας του Περονόσπορου υπάρχει πρόνοια για αποζημίωση των αμπελουργών, ή πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό?
1: Προηγουμένως,
0: έχουμε ακούσει διστάμενες απόψεις.
1: Επειδή ο Περονόσπορος εξαναχτύπησε πριν 2 χρόνια, νομίζω, δεν ήταν μέσα και τώρα μπήκε μέσα. Ναι, υπάρχει πρόνοια.
0: Υπάρχει πρόνοια. Άρα λοιπόν δεν ζητούν κάτι παράλογο οι αμπελουργοί. Υπάρχει σχετική πρόνοια για τις αποζημιώσεις και του Περονόσπορου. Μάλιστα.
1: Και πρέπει να η αποζημίωση να είναι γενναιόδορη προς τους Γιώργους, για να κρατήσουν τα αμπέλια τους να, τον άλλο χρόνο. Γιατί είπα σου, είναι για αντιπυρηνικές ζώνες, είναι η προστασία της αμπελουργίας, είναι υπόθεση όλων μας. Είναι ένα ζήτημα ανάπτυξης και αλλά να κρατήσει και ο κόσμος στα χωριά, στην Ήπεθρο, και προστασία του περιβάλλοντος.
0: Ναι, ασφαλώς.
1: Εμείς στεκόμαστε δίπλα στους αμπελουργούς της Τάφου σαν Παναγρωτικός, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε με αποφασιστικότητα. Πρέπει να βρούμε λύσεις, πρέπει να μιλήσουμε με την Υπουργό Γεωργίας, πρέπει να προχωρήσουν άμεσα, γιατί και τα ξέρεις πόσο ακρίβως είναι η ζωή, δεν πρέπει να περιμένουν μετά από ένα χρόνο να πιάσουν, δεν είναι αποζημίωση.
0: Θα είναι τραγική κατάσταση. Μας στέλνουν και μηνύματα εδώ αμπελουργοί ότι πλήρωσαν αρκετά χρήματα για ψεκασμούς όλο αυτό το χρονικό διάστημα, δεν κατάφεραν τίποτε. Δηλαδή και θα πρέπει να γίνεται έλεγχος, κάποιος ο οποίος έχει εγκαταλελειμμένο τον αμπελώνα του και τώρα θα πάρει την ίδια αποζημίωση με κάποιον άλλον ο οποίος τον καλλιέργησε 3-4 φορές που λέτε και έκανε ψεκασμούς και λοιπά.
1: Άμα δεις τους αμπελώνες, βλέπεις ένα ξηρό πράγμα να τέλειωσε, είναι ολοκληρωτική καταστροφή. Το καλό είναι μπορεί να σταματήσει τώρα, αλλά ήδη η ζημιά έγινε που ψηλώσαν η θερμοκρασία να σταματήσει, αλλά η ζημιά έγινε. Και το κακό είναι ότι το φέτος που προσέξαμε, ο Περονός ξεκίνησε από τα σταφύλια, δηλαδή ξεράνησε και το σταφύλι και μετά πήγε σταφύλα και στις αρχές δεν έφαινε του.
0: Μάλιστα. Είναι και αυτά τα μυστικά του επαγγελματός, τα οποία δεν μπορούμε να τα ξέρουμε, αλλά σίγουρα τα ξέρουν αυτά πάρα πολύ καλά οι λειτουργοί του Τμήματος Γεωργίας. Φαντάζομαι ότι έχει να κάνει και με τι οδηγίες παίρνουν, έτσι.
1: Η παραγωγή θα είναι μηδέν. Τώρα ξέρω να έχουν και πρόβλημα και τα εινοπία, τα τοπικά εινοπία και τα μικρά εινοπία και τα μεγάλα. Πάντως η περιοχή μας λέω ότι λόγω και των περσινών συνθηκών που ήταν ανοβρία, η παραγωγή ήταν πολλά μειωμένη. Τώρα ήταν η χαριστική βολή με τον Περονόσπορο.
0: Μιλούμε για χαριστική βολή, έτσι?
1: Χαριστική βολή, εντελώς χαριστική βολή. Εγώ για να καταλάβεις έχω 50 δεκάρια αμπέλια.
0: Ναι.
1: Μακάρι να μαζέψω, ξέρω εγώ, έναν τόνο, δύο τόνο στα φύλλα.
0: Μάλιστα, τόσο τραγική κατάσταση,
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Είχαμε και χθες το βράδυ τη σύσκεψη στην Κύλη. Υπάρχει αγωνία και η απέτηση για άμεση καταβολή αποζημιώσεων.
1: Αυτό είναι η άμεση καταβολή. Εντάξει, το κράτος τώρα και το Τμήμα Γεωργίας φύγει, οπότε η λειτουργία καταλάβασαν, είδα, βλέπουν στην εφανερών, βλέπουν στην καταστροφή. Απλά πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα σε αποζημιώσει, σε καταγραφή. Μέχρι τέλος του Ιούλη πρέπει να γίνουν οι καταγραφές και να προχωρήσουν άμεσα.
0: Μάλιστα. Γιατί μέχρι τέλος Ιουλίου, περιμένετε δηλαδή να...
1: Ολοκληρώνεται τώρα όποια προσβληθήκαση που τον Περονόσπορο τώρα στον τον Ιούλιο να ξεράνουν εντελώς.
0: Άρα θα είναι πιο εμφανή η εικόνα, λέτε,
1: πολύ, πολύ, ναι. Μα είναι ήδη εμφανή η εικόνα, φαίνεται ολοκληρωτική, αλλά να βλέπεις ένα φυτό ξερό μετά. Και το κακό του πυρονοσπόρου είναι ότι προσβάλλει το φυτό και ούτε του χρόνου θα έχει παραγωγή πάλι. Δηλαδή θα έχουμε ακόμα μια χρονιά τρίτη που δεν θα υπάρξει παραγωγή.
0: Δεν είναι μόνο για φέτος, λέτε, επηρεάζεται το
1: αμέλι. Ναι, όπως λέμε, πέρσι η ανομπρία θα επηρεάσει φέτος. Ναι.

0: Φόρτα ξαναβγαίνα. Οι αμπελουργοί ξανακαλλιεργούσαν. Οι καλλιεργήσαν 3-4 φορέ και ακόμα κόφουν χόρτα μέσα στα μπέλια.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Το έχουμε δει. Το ζούμε αυτό κάθε φορά που επισκεπτόμαστε μια κοινότητα ή περνώντας από την Πάφο για την πόλη Χρυσοκούς, βλέπουμε τους γεωργούς να δίνουν τη μάχη τους. Αλλά δυστυχώς όση προσπάθεια και αν όσο κόπο και αν κατέβαλαν και έξοδα και αν έκαναν για τους ψεκασμούς, δυστυχώς δεν έσωσαν την κατάσταση και έχουμε αυτή την ολοκληρωτική καταστροφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουπάρη.
0: Έγινε, να είστε καλά.
1: Καλά. Γεια χαρά.
0: Καλή σας μέρα.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλεια.
0: Διαδρομές.
2: Το Μουσικό Σχολείο ΠΑΦΟΥ παρουσιάζει δύο μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στο Διονύση Σαββόπουλο. Συμμετέχει Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση Σοκράτης Τερπίζης. 3 και 4 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο αρχαίο 2 κάτω ΠΑΦΟΥ. Προπόληση εισιτηρίων περίπτερο time out. Χορηγός επικοινωνίας.

0: στα Coffee Berry. 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
3: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
4: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαι μαζί μας ο υγειονομικός, ο προϊστάμενος των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου Πάφου. Αυτές τις μέρες είναι σε εξέλιξη η εκστρατεία για την δημιουργία των αντιπυρικών ζωνών σε ορισμένα ευαίσθητα σημεία στην πόλη μας. Είδαμε χθες την πυρκαγιά στη βιομηχανική περιοχή της Μεσόγης και της Μεσόγειας, με συγχωρείτε, της Αραδίπου, την πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο εκεί και τη μάχη που δόθηκε για να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς σε γειτονικές μονάδες. Και χθες, βλέποντας αυτές τις αγωνιώδεις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, διερωτήθηκα τι θα γίνει αν έχουμε ξεσπάσει μια πυρκαγιά εδώ στη δική μας βιοτεχνική περιοχή, αν θα μείνει τίποτε όρθιο.

0: με όλα αυτά τα ξερά χόρτα που υπάρχουν γύρω γύρω στην περιοχή και το ρέμα, το οποίο ευτυχώς τις τελευταίες ημέρες ξεκίνησε ο Δήμος Πάφου να καθαρίζει. Καλή σας ημέρα, κύριε Χριστού.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Έχουμε μερικές περιοχές που μπορεί να χαρακτηριστούν ως επικίνδυνες περιοχές σε περίπτωση που ξεσπάσει πυρκαγιά. Μία από αυτές είναι εδώ το ρέμα αυτό που γειτνιάζει με τη βιοτεχνική περιοχή.
1: Είναι βασικά η επικινδυνότητα έχει εντοπιστεί σε δύο περιοχές. Η μία είναι αυτή πολύ σωστά την οποία έχετε αναφέρει, και η βιοτεχνική περιοχή στην οποία υπάρχει ένα ρέμα το οποίο είναι και πολύ πυκνή βλάστηση, και δυτικά η περιοχή που βγαίνει από την παραλία Βρέξη, από τα Διπλαρκάζια και καταλήγει στο Βιοφώς.
0: Που είναι εγώ δεν θα έλεγα στο Βιοφώς, θα έλεγα πάνω στο μέσα χωριό.
1: Πολύ σωστά, ναι, πολύ σωστά, γιατί ήδη τις επόμενες ημέρες προγραμματίζεται και εκεί στα σχολεία μια καθαριότητα, έτσι ώστε σαν αντιπυρική ζώνη να μπορέσουμε να λάβουμε εκείνα τα προληπτικά μέτρα που στο μέτρο του δυνατού θα περιορίσουν ή θα αποκλείσουν ζημιές στις ξένες περιουσίες.
0: Επειδή θυμάμαι και την περασμένη χρονιά είχαν γίνει, τουλάχιστον στο ανατολικό αυτό ρέμα, είχαν γίνει εργασίες εκεί καθαρισμού κλπ. Αντίθετα, εδώ στο ρέμα, εδώ στα δυτικά, από τα Διπλαρκάτσια μέχρι το μέσα χωριό, εκεί δεν είχαν μπει συνεργεία σας. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τη διαμόρφωση εκεί του εδάφους, της βλάστησης που υπάρχει, και το ότι εμπλέκονται οι Μεσόγειοι, ο Δήμος Πάφου, το μέσα χωριό ενδεχομένως κλπ. Τι γίνεται?
1: Να σας πω, ήδη οι περιοχές οι οποίες έχω αναφέρει έτυχαν επιθεώρησης τόσο από τους λειτουργούς του Δήμου Πάφου, την πυροσβεστική, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, καθώς και της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος Επιτόπου, για να δούμε πώς θα κάνουμε αυτή την εργασία με σεβασμό προς το περιβάλλον, με την λιγότερη, να μου επιτρέπετε όρος, ζημιά προς το περιβάλλον. Είναι όντως η περιοχή που αναφέρεται πάρα πολύ δυσβατή. Δεν μπορούν με τίποτα να κατέβουν μηχανήματα και να εργαστούν. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε εντοπίσει 2-3 σημεία και με χειρουργικές, αν μου επιτρέπετε όρος, επεμβάσεις θα κάνουμε κάποιες καθαριότητες, ειδικά εκεί που είναι το σχολείο, το δέκατο, πίσω κάποια σπίτια τα οποία είναι στην παρυφές του συγκεκριμένου αργακιού. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Βεβαίως εκεί απέναντι από το Βιοφώς, εκεί που είναι το αργάκι, που είναι τα σχολεία, τα γυμνάσια, τα λύκεια.
0: Για τη δυτικά του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου.
1: Δυτικά του Λυκείου, πολύ σωστά, που εφάπτεται του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου.
0: Ναι. Και έχει και μια σειρά κατοικίες εκεί που φτάνουν μέχρι τα όρια του μέσα χωριού.
1: Πολύ σωστά. Εκεί λοιπόν είναι τόσο πυκνά τα δέντρα και τόσο η απότομη κλίση, που είμαστε σε συνεχή επαφή με το τμήμα δασών, αν μπορέσουμε να απομακρύνουμε κάποια δέντρα, έτσι ώστε να μπορούν να μπουν σε εκείνον το αργάκι κάποια μηχανήματα, τα οποία θα μπορέσουν να δημιουργήσουν μια αντιπυρική λωρίδα ικανή για να προστατεύσει τόσο το σχολείο όσο και τις παρακείμενες οικίες.
0: Κινδυνεύουν αυτές οι κατοικίες που είναι εκεί, επιτρέψτε με, επειδή είχα και παράπονα από περί οίκους κατά καιρούς εκεί, που έλεγαν ότι θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να πάνε να κόψουν, ενδεχομένως να κλαδέψουν κάποια δέντρα, να κόψουν κάποια κλαδιά που εφάπτονται, που έχουν μεγαλώσει και ακουμπούν στις στέγες των σπιτιών τους. Δηλαδή, αν ξεσπάσει πυρκαγιά σε αυτά, να ξέρετε ότι θα καούν σπίτια στην Πάφο.
1: Ναι, αυτό είναι το λιγότερο. Δηλαδή, τα κλαδέματα είναι το λιγότερο. Το επικίνδυνο στην περιοχή είναι αν ξεσπάσει τη σκαλιά στην κήτη του αργακιού, που δεν επιτρέπεται να μπει οποιοδήποτε μηχάνημα στην κήτη. Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων μας προειδοποιεί για την επικινδυνότητα της απομάκρυσης της άγριας βλάστησης των καλαμιών από την κήτη. και ενδεχομένως να έχουν και δίκιο με την έννοια του ότι όταν καθαρίσεις μια γκίτη, το νερό του χειμώνα θα είναι τόσο ορμητικό που θα μπει στην πόλη και είναι άγνωστες οι δυσμενείς
0: επιστροφές. Ναι, έχει και άλλες παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αλλά δεν μπορεί κανένα. Σήμερα είμαστε αντιμέτωποι κυρίως με τον κίνδυνο των πυρκαγιών. Έτσι, με αυτό είμαστε αντιμέτωποι τώρα.
1: Γι' αυτό σας λέω ότι η προσπάθειά μας είναι να δημιουργήσουμε ικανή λωρίδα αντιπυρικής προστασίας πιο ψηλά από το αργάκι, έτσι ώστε ικανή σε περίπτωση που μια πυρκαγιά δημιουργηθεί μέσα στο αργάκι να μπορεί αυτή η αντιπυρική να ανακοπεί ή να καθυστερήσει την επέκταση της πυρκαγιάς μέχρι ότου φτάσουν τα πυροσβεστικά.
0: Άρα είσαστε σε επικοινωνία με το τμήμα δασών, με το τμήμα περιβάλλοντος, την πυροσβεστική,
1: υπηρεσία, η οποία μας βοηθά και σας ευχαριστώ.
0: Με ποιον τρόπο θα παρέμβετε στο δυτικό αργάκι, εκεί που ξεκινά από το μέσα χωριό και τη Μεσόγειο και φτάνει μέχρι την παραλία Βρέξης στη Χλώρακα?
1: Είναι σε όλες τις περιοχές που ζητήσαμε την βοήθεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας, γιατί αντιλαμβάνεστε τα συνεργεία μας δεν είναι ειδικοί για να γνωρίζουν το πόσο μεγάλη ή το πόσο μικρή θα είναι μια αντιπυρική λωρίδα ανάλογα με τη συγκεκριμένη περιοχή. Οπότε ακολουθούμε
0: αυτό πρέπει να σας το πει η πυροσβεστική και το τμήμα δασών.
1: Οπότε ακολουθούμε πιστά τις σχετικές οδηγίες που μας έχουν δοθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία και ακολούθως διαβουλευόμαστε με το τμήμα αναπτύξης υδάτων και την υπηρεσία περιβάλλοντος, έτσι ώστε η παρέμβαση, η μηχανική παρέμβαση που θα γίνει σε συγκεκριμένες περιοχές να είναι όσο το δυνατόν εκείνη που μας επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν.
0: Στην ανατολική πλευρά.
1: Στην ανατολική πλευρά
0: είναι πιο εύκολα τα πράγματα.
1: Πολύ σωστά είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Ήδη βρισκόμαστε στις παρυφές της βιοτεχνικής περιοχής και συνεχίζεται και από την μια πλευρά και από την άλλη. Είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Είναι πολύ πιο μεγάλη η απόσταση. Θα χρειαστεί κάποιες μέρες για να ολοκληρωθεί, αλλά θα γίνει ολοκλήρωση της εργασίας το συντομότερο δυνατό.
0: Μάλιστα, είναι σε εξέλιξη λοιπόν οι εργασίες και παράλληλα προωθείτε και είσαστε σε διαβούλευση για το πώς θα γίνει η παρέμβαση στην άλλη πλευρά, στο δυτικό ρέμα, τα οποία και τα δύο αυτά είναι στο σχεδιασμό, στο πρόγραμμα να γίνουν τα περίφημα γραμμικά πάρκα ανατολικά και δυτικά της πόλης. Μάλιστα.
1: Ναι. Οπότε θα λυθεί ριζικά το πρόβλημα με τα...
0: Όταν κάνουμε τα γραμμικά πάρκα, ναι, θα λυθεί το πρόβλημα τότε. Mm-hmm. Τώρα, επειδή είμαστε σε μια περίοδο που αρχίζουν να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και διαρωτώ με τι γίνεται με τα τρόφιμα στα διάφορα κέντρα, στις αποθήκες τους που έχουν πίσω από τα κέντρα και φυλάνε τα διάφορα εμπορεύματά τους, τα ψυγεία τους. Ελέγχεται, κύριε Χρήστο, τι κάνετε?
1: Όπως είχαμε ξανά την ευκαιρία για την περσινή χρονιά να αναφέρουμε, είναι ότι η περίοδος αυτή που διανύουμε είναι ίσως η χειρότερη, με την έννοια του ότι δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες και συνεχώς η υγειονομική λειτουργία για να μπορέσουν να επιθεωρήσουν όλα αυτά τα υποστατικά και να εντοπίσουν τυχόν ελλείψεις υπάρχουν, οι οποίες είναι ικανές να δημιουργήσουν κάποια προβλήματα. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν αυτά έχουμε εντοπίσει ότι και κάποια υποστατικά δεν λειτουργούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, οπότε εκείνο το οποίο σχεδιάζομαι είναι και απροειδοποιητές νυχτερινές επιθεωρήσεις για σκοπούς καθαρά προληπτικούς. Ήδη έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με νέα νομοθεσία και νέα σύσταση, εκείνο το οποίο εντοπίζει δεν είναι μόνο η υποδομή και η εκτηριακή καταλληλότητα ενός υποστατικού τροφίμου, αλλά μιλάμε πλέον για κουλτούρα. Για κουλτούρα ασφάλειας τροφίμων, όπως μιλούσαμε για άλλες κουλτούρες, όπως είναι η περιβαλλοντική, όπως είναι για τα ζώα. Τώρα έχει διαφανεί ότι θα πρέπει το προσωπικό το οποίο ασχολείται με την παρασκευή τροφίμων να έχει κατάλληλη εκπαίδευση και να γνωρίζει πάρα πολύ καλά τους κινδύνους που εγκυμονούν από λαθασμένη χρήση των τροφίμων.
0: Και δηλαδή επίσης... ελέγχεται κέντρα αναψυχής, εστιατόρια, ξενοδοχεία, τι επιχειρήσεις ελέγχεται?
1: Οι επιχειρήσεις οι οποίες ελέγχονται είναι όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με την παρασκευή, την αποθήκευση, την διακίνηση τροφίμων, την έκθεση προς πώληση τροφίμων. Μες. Όπου υπάρχουν τρόφιμα είναι κάτω από τον έλεγχο των υγειονομικών υπηρεσιών. Εκείνο που έχει εντοπιστεί επίσης και είναι πολύ σημαντικό, το οποίο είχαμε εντοπίσει κι εμείς, είναι ότι δυστυχώς, ευτυχώς, όπως θέλει ο καθένας να σας το πάρει, στα υποστατικά αυτά εργάζονται αλλοδαποί. Ναι. Κυρίως αλλοδαποί. Ένα συντριπτική πλειοψηφία.
0: Ναι, διότι δεν υπάρχει άλλο προσωπικό για να βρουν, να απασχολήσουν. Φέρνουμε εργαζόμενους από τρίτες χώρες για να καλύψουμε τις ανάγκες εστίασης.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα όμως? Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι εργάτες, πολλοί από τους οποίους δεν μιλούν ούτε καν την αγγλική γλώσσα, μιλούν τη γλώσσα της χώρας από την οποία κατάγονται.
0: Μιλούν βασικά τη γλώσσα του σώματος.
1: Τίθεται θέμα καθαρής επικοινωνίας τόσο με τους λειτουργούς των υγειονομικών υπηρεσιών όσο και με την εκπαίδευση. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο απασχόλησε και τα ψηλά στρώματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μάλιστα ήδη το τελευταίο χρόνο έχουν μεταφραστεί διάφορα εγχειρίδια υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων σε διάφορες γλώσσες, τις οποίες μεριμνούμε και εμείς να προωθήσουμε προς το υποστατικά τροφίμων τα οποία έχουν τέτοιους εργάτες από τις συγκεκριμένες χώρες. Βεβαίως, να πούμε ότι επίσης προγραμματίζεται η πιο σαφής νομοθεσία, η οποία πλέον θα επιβάλλει το εξής. Αν δεν έχεις περάσει από μια εκπαίδευση προκαταρκτική, η οποία να είναι και τεκμηριωμένη, δεν θα μπορείς πλέον να εργάζεσαι στα υποστατικά τροφίμα. Μόνο έτσι θα κλείσει η οποιαδήποτε πιθανότητα εργοδότησης τέτοιων ατόμων.
0: Και έτσι θα αποτρέψουμε την εμφάνιση περιστατικών σαν αυτά που είχαμε στο γάμο πρόσφατα, σε γάμο πρόσφατα στη Λεμεσό, όπου δεκάδες άνθρωποι χρειάστηκε να πάνε στα νοσοκομεία και μάλιστα κάποιοι από αυτούς να μείνουν και σε εντατικές για αρκετές ημέρες.
1: Πάρα πολύ σωστά. Και να πούμε ότι επειδή γνωρίζουμε με λεπτομέρεια τι έχει συμβεί, δεν μιλούμε για υποστατικό το οποίο είχε οποιαδήποτε ατέλεια. Ήταν από τα υποστατικά τα οποία ήταν υψηλών προδιαγραφών όσον αφορά την υποδομή, τη χτηριακή υποδομή. Απλά έγιναν λάθη στις διαδικασίες χειρισμού των τροφίμων.
0: Αυτό μπορεί να το πάθουμε και στο σπίτι μας εντωμεταξύ, αν δεν έχουμε γνώση για το τι ακριβώς κάνουμε με το κοτόπουλο και με τις επιφάνειες που εξεργαζόμαστε, τα τρόφιμα κόβουμε κλπ.
1: Όσον και αν σας φαίνεται παράξενο, να πούμε ότι σύμφωνα με τις στατιστικές οι οποίες υπάρχουν, το 70% των τροφικών δηλητηριάσεων είναι στο σπίτι. Δεν είναι από τα επαγγελματικά υποστατικά τροφίμων.
0: Μάλιστα, η συντριπτική πλειοψηφία λέτε, έτσι.
1: Είναι μεμονωμένα τα περιστατικά μιας οικογένειας ή δύο οικογενειών με τους επισκέπτες τους. Άρα μιλούμε για μικρό αριθμό κάθε περιστατικό. Όμως είναι στα πολλά περιστατικά τα οποία έχουμε, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός που παθαίνει αυτή την τροφική δηλητηρίαση από το σπίτι.
0: Μάλιστα, και το αποδίδουμε πολλές φορές ότι το τρόφιμα που είχαμε πάρει δεν ήταν σε καλή κατάσταση, που μπορεί να ισχύει και αυτό σε κάποιες περιπτώσεις, έτσι. Δηλαδή να πάρουμε ένα κοτόπουλο το οποίο ή κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει, το οποίο να μην ήταν σε καλή κατάσταση συντήρησης κλπ. Και να υποστούμε τις συνέπειες στο σπίτι.
1: Είναι
0: αλλά πολλές φορές
1: σπάνια.
0: Και από τον τρόπο που οι ίδιοι εμείς αποθηκεύουμε ή επεξεργαζόμαστε τα τρόφιμα στο σπίτι μας.
1: Πάρα πολύ σωστά. Είναι ορισμένα πράγματα, μιας και αναφέρεται το κοτόπουλο, πρέπει όλοι μας να, παρόλο που απαγορεύεται τον οπόν κοτόπουλο να έχει σαλμονέλα και γίνονται κάποιοι έλεγχοι στις φάρμες, όμως πρέπει όλοι μας να γνωρίζουμε ότι είναι θετικό στη σαλμονέλα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να λάβουμε εκείνα τα μέτρα, τα προληπτικά. Η κλασική περίπτωση τροφικής δηλητηρίασης που έχουμε στην Κύπρο, δεν ξέρω σε άλλες χώρες, είναι το κοτόπουλο το οποίο έχουμε στην κατάψυξη. Δεν μπορεί το κοτόπουλο από την κατάψυξη να το στείλουμε απευθείας στο μαγείρεμα. Μπορεί κάποιος να τα ακούει ότι αυτό είναι αυτονόητο. Δεν είναι αυτονόητο. Υπάρχουν συμπατριώτες μας οι οποίοι νομίζουν ότι με το να το στείλουν, να το βάλουν το κοτόπουλο από την κατάψυξη στο φούρνο, τι θα γίνει, θα ψηθεί έτσι ή αλλιώς. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι έτσι απλά. Οι θερμοκρασίες οι οποίες απορροφώνονται στο εσωτερικό του κοτοπούλου είναι απορροφώνονται για να λιώσει ο πάγος. Εξωτερικά όμως ψήνεται το κοτόπουλο. Εσωτερικά όταν φτάσει η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου είναι απίστευτη η ανάπτυξη και ο πολλαπλασιασμός της σαλμονέλας ή άλλων μικροβίων. Βλέπεις το κοτόπουλο που μπορεί να είναι καμένο στα εισαγωγικά, αλλά είναι, είναι ένας φοβερός κίνδυνος για να πάθεις αυτή την τροφική δηλητηρίαση.
0: Λοιπόν, και σε κάθε περίπτωση τα τρόφιμα για να είναι ασφαλή πρέπει να ξεπαγώνουν με το σωστό τρόπο, πρέπει να συντηρούνται με το σωστό τρόπο και να μαγειρεύονται επίσης. Αυτά τα σούζουμα που θέλουν να τρώνε κάποιοι δεν ισχύει για όλα τα τρόφιμα, έτσι.
1: Πολύ σωστά, δεν ισχύει για όλα τα τρόφιμα. Επίσης θα πρέπει με το κοτόπουλο, μιας και το αναφέραμε, να προσέξουμε πάρα πολύ το πλύσιμο. Είναι επικίνδυνο να πλένουμε το κοτόπουλο στη λεκάνη μέσα στην κουζίνα. Όσο και να προσέξουμε, η διασπορά των μικροσταγονιδίων κατά το πλύσιμο σκορπίζονται στις επιφάνειες μας. Δεν τα βλέπουμε. Κάνουμε σαλάτα δίπλα με αποτέλεσμα. Αν βάλεις και σε μια σαλάτα ή ένα τυροκομικό προϊόν, φέτα ή οτιδήποτε που είναι πολύ καλή τροφή για ανάπτυξη το μικροβίο, μετά βλέπουμε ότι τα δείγματα που πιάνουμε από τις σαλάτες έχουμε πρόβλημα. Και τώρα η νέα τάξη πραγμάτων δείχνει ότι αρκετές τροφικές δηλητηριάσεις οφείλονται στις σαλάτες. Τα νέα είδη σαλατών που τοποθετούνται μέσα και κρεατικά και γαλακτοκομικά, αυτές θεωρούνται πιο επικίνδυνες σαλάτες για να πάθει κάποιος κάτι. Θέλει πολύ προσοχή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε ότι οι υγειονομικές υπηρεσίες του Δήμου Πάφου θα ελέγχουν και κατά τις νυχτερινές ώρες θα κάνουν επιχειρήσεις ελέγχου για την ασφάλεια των τροφίμων στα κέντρα αναψυχής, εστιατόρια κλπ.
1: Πολύ σωστά, και είναι γι' αυτό το λόγο που αυτή την περίοδο που είναι αυξημένη ο όγκος εργασίας που έχουμε να επιτελέσουμε ειδικά στην Πάφο, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ειδικά μέσα στον 15 Αύγουστο η μισή Κύπρος, αν έχει και περισσότεροι, θα βρίσκεται στην Πάφο. Οπότε και εμείς σαν λειτουργή των υγειονομικών υπηρεσιών την περίοδο του Αυγούστου δεν θα είμαστε με άδεια, θα είμαστε στην εργασία μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη κατάσταση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χρήστο. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Stage. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Season Stage θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starseasonstage.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω ΠΑΦΟ. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestage.com.
2: Το Μουσικό Σχολείο ΠΑΦΟΥ παρουσιάζει δύο μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στο Διονύση Σαββόπουλο. Συμμετέχει η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση Σωκράτης Τερπίζης. 3 και 4 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο Αρχαίο 2 κάτω ΠΑΦΟΥ. Προπόληση εισιτηρίων περίπτερο time out. Χορηγός επικοινωνίας, ράδιο.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι, να δούμε το αστυνομικό δελτίο. Δυστυχώς έχουμε πολλές ειδήσεις, δυσάρεστες ειδήσεις. Η πρώτη είδηση είναι ότι ένας αστυνομικός πυροβόλησε τη γυναίκα του στη μέση του δρόμου και στη συνέχεια έστρεψε το όπλο του πάνω του. Η γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Σε συναγερμό τέθηκε νωρίς το πρωί η αστυνομία στη Λεμεσό, στην περιοχή Ζακακίου, όπου και φαίνεται να εκτυλίχθηκε μια οικογενειακή τραγωδία. Αστυνομικός φέρεται να ανέσυρε πιστόλι και να πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια έθεσε τέρμα στη ζωή του. Από τη σκηνή η γυναίκα παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση. Η σκηνή έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που διενεργούν εξετάσεις, ενώ όλα φαίνεται να συνέβησαν στη μέση του δρόμου νωρίς το πρωί μπροστά στα μάτια γειτόνων. Αυτά. Είχαμε επίσης στην Πάφο ένα περιστατικό. Δύο άνδρες ηλικίας 39 και 42 ετών συνελήφθησαν με βάση δικαστικά εντάλματα στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά αδικήματα πρόκλησης τραυματισμού, μαχαιροφορίας, παράνομης κατοχής και μεταφοράς επιθετικού οργάνου και απειλής. Σύμφωνα με τα υποεξέταση στοιχεία, γύρω στις 9 χθες βράδυ, δύο ύποπτοι μετέβησαν στην οικία 35χρονου στην επαρχία Πάφο, απαιτώντας την καταβολή χρηματικού ποσού, το οποίο φέρεται να όφιλε στον 39χρονο. Ο 35χρονος απουσίαζε και στην οικία βρισκόταν 26χρονος υπάλληλός του, τον οποίο οι δύο συλληφθέντες φέρονται να επιτέθηκαν χρησιμοποιώντας μαχαίρι και μπαστούνι του γκολφ και στη συνέχεια εγκατέλειψαν τη σκηνή. Ο 26χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο, που διαπιστώθηκε ότι έφερε θηλαστικό τραύμα στο χέρι και εκδορές. Στο ίδιο νοσηλευτήριο μετέβη και ο 39χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύμα στο χέρι και, αφού έτυχε τον πρώτο βοηθείο, έλαβε επίσης εξιτήριο. Οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υποκράτηση για σκοπούς διερεύνησης, διευκόλυνση των ανακρίσεων. Το ΤΑΕ ΠΑΦΟΥ συνεχίζει τις εξετάσεις. Είχαμε επίσης και έναν εμπρισμό οχήματος τα ξημερώματα στο κέντρο της ΠΑΦΟΥ. Αυτοκίνητο το οποίο ήταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας εκδηλώθηκε φωτιά. Από τις εξετάσεις της αστυνομίας προέκυψε ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα. Η σκηνή είναι αποκλεισμένη και γίνονται εξετάσεις από την αστυνομία, η οποία θα συλλέξει τεκμήρια για τον εντοπισμό των δραστών. Επαναλαμβάνω ότι το όχημα, η ιδιοκτήτρια του οχήματος διαμένει σε διαμέρισμα στην πολυκατοικία και κατάγεται από την Ρουμανία. Είχαμε επίσης τις συλλήψεις χθες βράδυ στις επιχειρήσεις της αστυνομίας. Είχαμε αρκετές συλλήψεις υπόπτων για διάφορα αδικήματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς κατέγραψε η αστυνομία σε αυτή την χθες, τις χθεσινές επιχειρήσεις που έγιναν σε διάφορες περιοχές.

0: Αποτέλεσμα λοιπόν των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη 12 προσώπων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διάρρηξη και κλοπή, μαχαιροφορία και πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν για έλεγχο 446 οχήματα και ελέγχθηκαν 574 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 31 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψε μία καταγγελία. Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελεγχών που διενεργήθηκαν έγιναν 227 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχέας, εκ των οποίων οι 66 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 103 έλεγχοι αλκοόλης, κατά τους οποίους ένας οδηγός εντοπίστηκε θετικός. Διενεργήθηκαν επίσης 6 έλεγχοι ναρκοτεστ με μία θετική ένδειξη. Επίσης, στο πλαίσιο των εξετάσεων κατακρατήθηκαν 3 οχήματα. Λοιπόν, από θαύμα φαίνεται ότι χθες το βράδυ δεν θρυνήσαμε θύματα. Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες μετά από πτώση μπαλκονιών πολυκατοικίας στη Λεμεσό. Προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, ενώ οι ένοικοι των διαμερισμάτων απομακρύνθηκαν για προληπτικούς λόγους. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Καψάλου, σε επταόροφη πολυκατοικία, και σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ανδρέα Κεντή, υποχώρησαν τα μπαλκόνια του τετάρτου και του τρίτου ορόφου, τα οποία κατέληξαν σε όχημα που βρισκόταν σταθμευμένο στο ισόγειο του κτηρίου. Δεν διαπιστώθηκε οποιοδήποτε τραυματισμός, ενώ μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αφού ασφάλισαν την περιοχή, παρέδωσαν την σκηνή στην αστυνομία και λειτουργούς του ΕΟΑ. Σύμφωνα με τον κύριο Κεντή, η πολιτική άμυνα ανέλαβε το θέμα διαμονής των ενίκων μέχρι την επιθεώρηση του κτηρίου. Οι εξετάσεις στο σημείο αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
2: 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
4: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι, να ρίξουμε μια ματιά και στις καιρικές συνθήκες. Μας είχε προειδεάσει ο μετεωρολογικός λειτουργός, ο Ανδρέας Χρυσάνθου, την περασμένη εβδομάδα ότι από την Δευτέρα θα είχαμε αύξηση των θερμοκρασιών. να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα, τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο που μας ενδιαφέρει εμάς πολύ περισσότερο από τις υπόλοιπες ημέρες, και όλους όσους εργάζονται τους ενδιαφέρει τι ο καιρός που θα έχουν το Σαββατοκύριακο, ιδιαίτερα αν δεν εργάζονται. Καλή σας ημέρα, κύριε Ξάνθου.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, καταρχήν πείτε μου, αυτό το κύμα καύσωνα που έπληξε την Ευρώπη και τη Γαλλία, τη Σουηδία, τη Γερμανία, και εκεί είχαν καύσωνα και τους λέγαμε ότι εμείς εδώ έχουμε δροσερό αεράκι, απολαμβάνουμε τη δροσιά κλπ. Και μας ζήλευαν. Πώς την γλιτώσαμε?
5: Κώστα, έχει να κάνει και με την γενικά την κυκλοφορία της ατμόσφαιρας. Το είχαμε πει ότι αυτές οι παρατεταμένες υψηλές πιέσεις στην Δυτική Ευρώπη επιτρέπουν σε εμάς, εδώ στα Ανατολικά, κάπως πιο χαμηλές πιέσεις και κάπως πιο δροσερές μάζες από τον Βορρά, οι οποίες ακόμα μας επηρεάζουν, με αποτέλεσμα να παραμένουμε με αυτές τις ήπιες συνθήκες. Και θα παραμείνουμε σε ήπιες συνθήκες. Δεν αναμένεται κάτι το σημαντικό.
0: Άρα δηλαδή μας λέτε και οι πρώτες ημέρες του Ιούλη, που είναι ο κατεξοχήν μήνας υψηλών θερμοκρασιών στην Κύπρο, μας λέτε τώρα ότι οι πρώτες ημέρες τουλάχιστον θα είναι δροσερές και αυτές.
5: Ακριβώς. Ενώ αυτές οι μάζες που επηρεάζουν τη Δυτική Ευρώπη θα κινηθούν πιο ανατολικά, φαίνεται να επηρεάζουν περισσότερο τα Βαλκάνια, πιο βόρειες περιοχές από εμάς. Εμείς παραμένουμε με ήπιες συνθήκες. Αντίθετα, θα έλεγα από την Τετάρτη, Πέμπτη αυτή τη βδομάδα και μετά, ενδεχομένως να δούμε και μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας γενικά σε όλη την επικράτεια. Και παραμένουμε σε ήπιες συνθήκες μέχρι και Δευτέρα, Τρίτη εκεί. Φαίνεται ότι οι συνθήκες που θα έχουμε στο νησί θα είναι δροσερές τουλάχιστον. Και πολύ, πολύ σημαντικό αυτό, αφού μπαίνουμε Ιούλη, στον πιο θερμό Ιούλη και Αύγουστο, οι πιο θερμοί μήνες του έτους μας, μπαίνουμε με πολύ ευνοϊκές συνθήκες να περάσει ένα μεγάλο διάστημα του Ιούλη, τουλάχιστον το πρώτο δεκαήμερό του, χωρίς να έχουμε κάτι το ακραίο, και αυτό είναι σημαντικό, διότι μέχρι αυτή τη στιγμή, πέραν του ότι οι θερμοκρασίες κρατιούνται και αρκετά χαμηλά σε σχέση με άλλες χρονιές, έχουμε και μια χρονιά η οποία μας έχει δώσει πολύ αυξημένη υγρασία στο έδαφος, με αποτέλεσμα γενικά να έχουμε πυρκαγιές. Έχουμε πυρκαγιές, ασχέτως πως ο κόσμος δεν τις ακούει, όμως είναι μικρές πυρκαγιές οι οποίες μπορούν να διαχειριστούν πολύ πολύ.
0: Και γίνονται εύκολα, ελέγχονται αρκετά εύκολα όταν υπάρχει υψηλότερη υγρασία. Ενώ το μόνο μειονέκτημα αυτής των υψηλών υγρασιών είναι ότι μας έχει καταστρέψει τα αμπέλια ο περονόσπορος. Ευνοείται η ανάπτυξή του, και είχαμε προηγουμένως και το πρωί τους αμπελουργούς να μας λένε ότι ό,τι και να έκαναν ήταν τέτοιες οι συνθήκες που δεν προλαβαίνουν, ούτε απέτρεψαν οι ψεκασμοί τον περονόσπορο να καταστρέψει τους αμπελώνες. Αυτό είναι το τίμημα που πληρώνουμε για τα υψηλά ποσοστά υγρασίας.
5: Ακριβώς. Παραμένουμε δηλαδή με συνθήκες χαμηλών νεφώσεων κατά διαστήματα στην Πάφο, αυξημένη υγρασία η οποία στην Πάφο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας είναι αυξημένη, γύρω στο 60-70% καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Παραμένουμε με συνθήκες θερμοκρασίας κοντά στους 28 βαθμούς, κάπου εκεί γύρω στους 28-29 στην Πάφο. Η υπόλοιπη επικράτεια, κυρίως στους 34 με 36, θα κινηθεί οι επόμενες ημέρες η θερμοκρασία στο εσωτερικό. Σήμερα γύρω στους 36 με 38, όμως όπως έχουμε πει, μία μικρή πτώση διαφαίνεται από την Τετάρτη, Πέμπτη και μετά. Και ήπιες συνθήκες παραμένουν στο νησί και για το πρώτο διάστημα τουλάχιστον του Ιούλη. Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχάριστες αυτές οι ειδήσεις που μας έχετε μεταφέρει σήμερα, εκτιμήσεις για τον καιρό, σας προβλέψεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ξάνθου. Να είστε καλά.
5: Καλημέρα.
0: Γεια χαρά.
1: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
0: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ, είχαμε δύο εκπλήξεις, θα μπορούσε να πει κανείς, με δύο ποδοσφαιρικές δυνάμεις οι οποίες τους πέταξαν έξω χώρες όπως η Παραγουάη και το Μαρόκο. Το Μαρόκο πέταξε έξω από την συνέχεια της διοργάνωσης την Ολλανδία στα πέναλτι και κρίθηκε αυτή η πρόκριση. Είχαμε παράταση και πέναλτι δηλαδή. Κάτι αντίστοιχο έγινε και στο παιχνίδι της Γερμανίας με την Παραγουάη, το οποίο επίσης κατέληξε στα πέναλτι με αποτέλεσμα εκεί να χάσει την πρόκριση, να κερδίσει καλύτερα την πρόκριση η ομάδα της Παραγουάης. Σήμερα έχουμε συνέχεια με ένα ακόμη μεγάλο παιχνίδι, θα γίνει στο Ντάλλας, είναι στις 8 απόψε αυτό το παιχνίδι. Ακτή Ελεφαντοστού αντιμετωπίζει την Νορβηγία του Χάλαντ και θεωρείται ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι αυτό. Να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, αν θα έχουμε και εδώ νίκη του outsider ή αν θα επικρατήσει το φαβορί στις 8 απόψε και αυτό το παιχνίδι. Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Για την ενημέρωσή σας εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News.
1: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
6: Φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
7: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι.
1: Μπουρμπουλήθρες.
0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι. Μοναδική εκπομπή με Μέλανη Μιλένοβα.
1: Με στα υπόγρανα.
0: Και Μέλανη Μιλένοβα.
1: Και στα υπόγρανα.
0: Τόλι Αγγελακόπουλο, Βασίλη Ικόκνητο.
2: Όχι εδώ.
0: Έχουμε και τον Τόλι εδώ.
1: Έχουμε τον
0: Βασίλη Ικόκνητο από την κονσόλα του ήχου. Πάμε σε μουσικάρες. Γιατί σήμερα θα γίνει.
1: Χαμός.
0: Νίκος.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή.
1: Επιστρέψαμε.
0: Κάτσε τώρα, δεν μπορώ να συγκρατήσω τη χαρά μου. Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλίθρες κοντά σας και έχω να πω κάτι. Είσαι έτοιμος? Και 1
1: και 2 και 1, 2, 3. Χρόνια πολλά, Τόλι.
2: Δεν σας είπα τίποτα γιατί ήθελα να δω τη στιγμή που θα βγει και γιορτάζουν σήμερα.
1: Αυτό είναι το ψέμα του Τόλι για να μην φέρει γλυκά.
0: Πού ήταν γλυκά?
1: Δεν σας είπα τίποτα να δω αν θα το θυμηθείτε.
0: Η τόρτα που είναι?
1: Δεν έχω μπορεί στα γενέθλια.
0: Αυτό το πράγμα που στις γιορτές δεν παίρνουμε τούρτα, δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Θέλει να αλλάξει και αυτό το έθιμο, ρε παιδιά, αυτή η Μέλανη.
0: Χρόνια πολλά, Τόλι. Μας χαιρόμαστε, να σε αγαπάμε.
1: Για να αγαπάμε όλους τους Τόλιδες.
0: Όλους τους Τόλιδες, καθώς σήμερα γιορτάζουν όλοι οι Τόλιδες. Αποστόλης, Τόλης, Αποστολή, Αλή, Αποστολίνα, Πολίνα, Μελίτων, Μελίτωνας, Μελίτος και Μελίτες. Εγώ θα σε έβλεπα να σε λέγανε και Μελίτη.
2: Μελίτη,
1: το άκουγα.
2: Συγγνώμη, το μελίτη είναι θηλυκό.
0: Ο μελίτης.
2: Α, ο μελίτης.
0: Ναι.
2: Α, γιατί ξέρω ότι υπάρχει η μελίτη.
0: Υπάρχει και ο μελίτης.
2: Α, υπάρχει ο μελίτης.
0: Υπάρχει ο μελίτης.
2: Εντάξει, όχι.
1: Και ο μιλοκλέφτης.
2: Να πω επίσης ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αστεροειδών.
0: Α, επειδή είσαι ένα αστέρι.
1: Αστεροειδών γλυκάνισον. Σήμερα γιορτάζουν οι γλυκάνισοι.
2: Ναι. Και επίσης λέμε χρόνια πολλά στον Mike Tyson.
1: Εγώ θέλω να σου πω τώρα κάτι άλλο. Ας τον Mike Tyson.
2: Τι?
1: Τολί.
0: Για τους γλυκάνισους.
1: Πριν πιάσεις γυναίκα, τη γυναίκα σου.
2: Ναι.
1: Έκανες και εσύ αυτό το κόλπο για να ρίξεις γυναίκα, να της λες ότι ξέρεις αστερισμούς?
2: Όχι, δεν το έχω κάνει ποτέ γιατί δεν έχω ιδέα.
1: Και εγώ δεν έχω ιδέα, αλλά εννοείται έφτιαχνα εκείνη την ώρα.
2: Α, και δηλαδή καθώς ήταν ξάπλα. Δηλαδή,
1: είμαστε ξαπλωμένοι στην παραλία, κοιτούσαμε τα αστέρια πάνω.
2: Η ζώνη του Ορίωνα, ξέρω.
0: Καλά, έχω να σας δώσω.
1: Όχι η ζώνη του Ορίωνα, αυτά που ξέρω. Μικρή, μεγάλη άκτος.
0: Λοιπόν, έχω να σας δώσω ένα tip μετά το χορευτικό μουσικό διάλειμμα. Πώς θα μπορείτε έτσι να.
1: Θα μπορείστε.
0: Θα μπορέσετε έτσι να ρίξετε λίγο τις κοπέλες σας με τους αστερισμούς.
1: Τι μπορείς να μας πεις, να μάθουμε τώρα τους αστερισμούς στα γρήγορα?
0: Όχι ακριβώς. Κάτι πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο σοκαριστικό.
1: Μα πολύ πιο εύκολο αυτό που κάνω εγώ. Φτιάχνω δικούς μου.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και έχω να σας πω. Άμα θέλετε έτσι να πάθει λίγο σοκ η γυναίκα σας ή
1: το έτερό σας ήμιση.
0: Ναι, τι θα κάνετε. Υπάρχει, παιδιά, μια εφαρμογή στο κινητό που την
1: καλά,
0: κατεβάζεις.
1: Αυτό με την εφαρμογή, παιδί μου, το ξέρουμε. Το θέμα είναι.
2: Που γυρνά στο κινητό στον ουρανό και σου δείχνει.
1: Ναι,
0: ναι, και ναι. Κάτω στη γη και σου δείχνει κάτω από τη γη του υπόλοιπου σας. Τι
1: βλέπουν στην Κίνα.
2: Ναι, ναι.
0: Απίστευτο.
2: Το έχω κατεβάσει πριν χρόνια και είχα σοκαριστεί.
1: Να σου
0: δεν
1: πω κάτι.
0: Τέλειο. Και τώρα να κάθεσαι. Περίμενε. Σκέψου να κάθεσαι παραλία έτσι με την κοπέλα σου βράδυ. Και να έχει βγάλει το κινητό και να τη δει.
1: Και μόνο που λες έχεις βγάλει το κινητό σου έχει φύγει.
0: Εντάξει μωρέ, για ποιο λεπτά θα το βγάλεις το κινητό.
2: Και έτσι πως έχεις βγάλει το κινητό.
1: Σκάι μήνυμα από άλλη.
2: Σκάι ενημέρωση ότι έφαγε πολύ Γαλλία. Όχι το στίγημα πάει.
1: Όχι πάνω από έβλεπα τον Ορίον. Το ξέρεις ότι όλοι οι αστερισμοί έχουν κάποια ιστορία από πίσω, μυθολογία?
0: Ναι.
1: Ναι. Το λέω ναι επειδή το πήγαινε για ναι. Λοιπόν, Μέλανη, είναι χάλια όλο αυτό να ξέρεις. Δεν γίνεται να είσαι με τον άνθρωπο ως κάτω στην παραλία. Παντού σκοτάδι, κάτω λίγο εικόνα. Είσαι στην παραλία, ακούς μόνο το κύμα.
0: Τέλειο.
1: Παντού σκοτάδι.
0: Πίνεις και κρασάκι.
1: Είσαι εξαπλωμένος σαν άσκελα και κοιτάς τα αστέρια.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από εσένα, αυτόν και τα αστέρια.
0: Και
1: τον ήχο από τη θάλασσα.
0: Και
1: ποιο κρασί, μωρέ, δεν το βλέπεις κάτω κρασί. Και βλέπεις τα αστέρια και εκείνη την ώρα εσύ κάνεις μισό λεπτό, κάνεις κράτσου κρούτσου μες στην τσάντα σου. Κάνουν ήχο τα σακουλάκια που έχεις από τα μωρομάντιλα. Χτυπάει η κολόνια με το αποσμητικό ding dong κλάτσου.
2: Τα σακουλάκια με τα κριτσίνια.
1: Βγάζεις το κινητό σου.
2: Τα κριτσίνια που συνοδεύει το κρασί.
1: Και βγάζεις το κινητό σου. Το ανάβεις σε τυφλώνει οθόνη.
0: Το κινητό πάνω σου.
1: Δηλαδή τι χάλασε όλη τη μαγεία.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας. Και επειδή εγώ θέλω να βρω το δίκιο μου, αγαπητοί μου ακροατές, αν και εσάς θα σας άρεσε έτσι να κάτσετε και να δείξετε τους αστερισμούς στην κοπέλα σας ή στο αγόρι σας μέσα από την εφαρμογή του κινητού σας, θέλω να μας στείλετε ένα μήνυμα και να πείτε ότι με υποστηρίζετε.
1: Πετάξτε το κινητό σας. Όχι, όχι. Κρατήστε το κινητό σας, μπείτε, κάντε μας like και follow και μετά πετάξτε το.
0: Ωραία, ωραία. Εννοείται ότι θα μπείτε όμως στις Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram, όπου θα μας στείλετε τα μηνύματα, τα θετικά μηνύματά σας σε αυτό που σας είπα πριν. Και εννοείται οτιδήποτε άλλο θέλετε να σχολιάσουμε εδώ μαζί παρέα.

0: Εγώ έχω.
1: Debate τώρα.
0: Ταυτόχρονα, ποιος θα το πει.
1: 3, 2, 1, να δούμε ποιος θα πει πρώτος. 3, 2, 1.
2: Face mist.
0: Μετά από εσάς, κύριε Τόλη.
1: Είδες εγώ. Τι είπα Τόλη.
2: Face mist.
0: What?
1: Δεν μπορώ, αλήθεια.
0: Πού τα βρίσκεις αυτά
2: που σας έλεγα για τα λάθη που κάνουμε όσον αφορά το αντιλιακό.
1: Ναι. Όχι, που έλεγα, το ποιο?
2: Το skin care layering.
1: Σωστά.
2: Ναι. Λοιπόν, ένα από τα λάθη λοιπόν ακόμα που κάνουμε είναι το face mist. Ναι, δηλαδή έχεις δει πολλές φορές που παίρνουν ένα μπουκάλι το οποίο το ψεκάζουν στη μάπα και καλά δροσίζονται.
0: Νερό δεν έχει αυτό.
2: Ναι. Πιεσμένο νερό. Ναι, ωραία. Το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι.
0: Δεν μπορούμε δηλαδή να πάρουμε αυτό που ποτίζουμε τα λουλούδια.
2: Όχι.
1: Γιατί στην παραλία έχει λάστιχο μαζί σου.
0: Αυτό που ποτίζουμε τα λουλούδια παίρνει το ψιτ.
1: Α,
0: το γεμίζει μέσα με νερό.
2: Ναι, θα
1: κοίτα,
2: μπορούσες.
1: Τώρα είναι κάποια που έχουν μέσα και λίγη κρεμούλα και λίγη μυρωδιά. Δεν είναι νερό σκέτος.
0: Άντε ρε μυρωδιά. Καλύτερα να το κάνεις με νερό.
1: Πες μας το λίγο.
2: Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι. Λέει ότι η σωστή χρήση είναι να χρησιμοποιείς αυτό το δροσιστικό, έτσι, πριν βάλεις αντιλιακό. Γιατί αν το βάλεις μετά δεν έχει τόσο αποτέλεσμα και δεν αραιώνει.
0: Ρε Τόλη, όλα αυτά δηλαδή εγώ πρέπει να τα έχω μαζί μου για να πάω για μπάνιο.
2: Όχι, εσύ Στάθη, πολύ απλά δεν παίρνεις τίποτα από αυτά. Απλά αναφέρομαι στον κόσμο ο οποίος φροντίζει να έχει μαζί, μπράβο, να έχει μαζί.
0: Εμένα το μόνο που με ενδιαφέρει να έχω μαζί είναι ένα τόστ σε περίπτωση που δεν έχει κάτι να φάω εκεί που θα πάω για να συνοδέψω την πύρα μου.
2: Καλά, πολλές φορές ούτε αυτό δεν παίρνεις μαζί σου.
0: Πάρα πολλές φορές εννοείται, γιατί ξέρω ότι εκεί που θα πάω θα έχει κάτι
2: να
0: φάω.
2: Εγώ νομίζω ότι παίρνεις μόνο μια πετσέτα. Τίποτα άλλο.
0: Το ξέρεις ότι έχω πάει για μπάνιο και δεν έχω πάρει πετσέτα και έχω αγοράσει ο πλανόδιο στην παραλία.
2: Σοβαρά μιλάς.
0: Πήγα για μπάνιο και
2: την εμπρελίτσα αφού βάζω το κεφάλι.
0: Δεν πήρα ούτε πετσέτα και πέρασα ένα πλανόδιο με πετσέτες. Και τότε θυμάμαι είχα πάρει μια πετσέτα αυτή που θυμάσαι κάποτε που ήταν τη μόδα πετσέτες με χαρτονομίσματα ευρώ.
2: Ναι.
0: Και είχα πάρει ένα 500 ευρώ.
2: 500 ευρώ.
0: Αυτή είναι 500 ευρώ η πετσέτα που έχω, την έχω πάρει από πλανόδιο στην παραλία.
2: Ναι. Που είχαμε σκεπαστεί με αυτή την Κρήτη τότε που είχαμε πάει, ναι.
1: Ωραία. Καλά πήγε αυτό.

0: εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και αφού άφησα τον Τόλι σαν gentleman να πει το θέμα του.
1: Ευχαριστώ, Στάθη.
0: Είδες πόσο κύριος
1: ήμουν. Ναι.
0: Έχω κι εγώ κάτι. Θέλω να σας πω κάτι που δεν θα το περιμένετε.
1: Τι?
0: Τα αρσενικά κοάλα και τα αρσενικά ιγκουάνα είναι εξοπλισμένα με δύο αναπαραγωγικά όργανα.
1: Σοβαρά μιλάμε.
0: Τα αρσενικά,
1: ναι,
0: για να πάμε σε πιο αναπαραγωγικό όργανο, ναι, έχουν δύο.
1: Α, ναι.
0: Τα κοάλα, τα αρσενικά κοάλα και τα αρσενικά εγκουάνα.
2: Α, ναι.
1: Διπλό.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί διπλό.
1: Ναι. Προφανώ, αλλά όχι.
0: Τροφή για σκέψη.
1: Ναι, εντάξει, πήγα να πω.
0: Μέλανη, για σένα ήταν αυτό.
2: Τι να πω εγώ τώρα.
0: Για αυτές οι άχρηστες πληροφορίες.
2: Αυτή τώρα τι πληροφορία είναι, δεν μάθει.
0: Δηλαδή, πώς θα το έκανες το κοάλα που είναι τόσο γλυκούλι.
2: Έλα, τέλειο είναι το κοάλα.
0: Τόσο όμορφο, ζουμερό, στρογγυλό και χνουδωτό.
2: Ναι.
0: Έχει δύο αναπαραγωγικά όργανα, Μέλανη.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Είναι jackpot το κοάλα. Αλλά το ιγκουάνα που.
2: Μυρίζουν τα κοάλα.
1: Τι κάνουν, μυρίζουν.
2: Μυρίζουν πολύ.
0: Δεν έχουν μύτη.
2: Τι?
0: Έχουν.
2: Όχι, μυρίζουν.
0: Αβρωμάνε.
2: Ναι, μπράβο.
1: Έχουν άσχημη μυρωδιά.
2: Ναι, έχουν άσχημη μυρωδιά.
0: Μυρίζουν. Προφανώς μυρίζουν. Έχουν μύτη και μυρίζουν.
1: Δεν έχουμε συναναστραφεί με κοάλα μέχρι τώρα.
0: Έχεις δει κοάλα από κοντά?
2: Δεν έχω δει κοάλα από κοντά, αλλά μου είχε πει ο Παναγιώτης, ο οποίος είχε σώσει.
0: Είχε δύο κοάλα.
2: Είχε σώσει ένα κοάλα στην Αυστραλία όταν είχαν πάει.
0: Είχε πάει στην Αυστραλία και σώσε κοάλα.
2: Ναι, γιατί βρήκανε στον δρόμο ένα χτυπημένο κοάλα.
0: Έλα, ρε.
2: Και το μαζέψανε με το αμάξι και το πήγανε σε γιατρό και το σώσανε. Και αυτό το γλυκούλι, επειδή ήταν τόσο φοβισμένο, ήταν πάνω του αγκαλίτσα συνέχεια.
0: Έλα. Δυνατός παίχτης, ναι, ο Παναγιώτης. Εγώ μια φορά πήγα να σώσω ένα περιστέρι που το είχα δει σε μια γάτα, αλλά τελικά πέθανε.
1: Σοβαρά, δεν πρόλαβε.
0: Δεν το πρόλαβα ποτέ. Η γάτα νίτζα έφυγε χθες. Oh.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Και μια και πήρα πάσα από τον Τόλι.
1: Από τον εαυτό σου, ναι.
0: Έχω να σας πω εδώ, αγόρια μου.
2: Ναι.
0: Καλοκαιρινά beauty tips για να είστε λαμπεροί και δροσεροί.
3: Θα πηγαίνω και εγώ στην παραλία με αυτό που έχουν, που είναι ανεμιστηράκι και ψεκαστήρι μαζί.
1: Α, ναι, μπράβο. Το ναι, ναι, που ψεκάζεις. Ναι, το...
3: ψεκάζεις νερό και στο πετάει και με φόρα. Και ναι, ναι, ναι, στο μάτι όλες τι έκανα.
0: Θα σας πιω,
3: θα σας πιω απόψε το φεγγάρι.
0: Θα σας πιω το αίμα.
3: Αν με ξανακόψετε.
0: Και θα σας πω πώς θα μαλακώσετε τα πέλματά σας.
3: Κυρίως αυτό ήθελα. Εγώ προσπαθώ, να σφίξω τα πέλματά μου, γιατί κυκλοφορώ χωρίς παντόφλα στο βότσαλο και πηγαίνω σαν ένα στενάρης.
0: Μα εμά τι γυναίκε μα αρέσουν τα μαλακά πέλματα. Γιατί εκεί που κοιμάσαι με την κοπέλα σου και ακουμπάει το ποδαράκι τη πάνω στο δικό σου, δεν μπορεί να είναι αγριοπόδαρο.
3: Να κοιμηθεί με μια φίλη σου. Εμεί αγριοπόδαρα έχουμε. Λοιπόν, σαν τα αγριοχόρτα.
0: Αυτά τα tips είναι συγκεκριμένα για άντρε. Τι κάνετε, παίρνετε μια λεκάνη με νερό.
2: Ναι.
0: Στύβετε μέσα δύο λεμόνια.
3: Αυτό πάμε από την αρχή. Αγοράζετε μια λεκάνη.
1: Αγοράζετε μια λεκάνη.
3: Αγοράζετε δύο λεμόνια. Ή τα παίρνετε με τα δύο καλαμάκια που θα παραγγείλετε. Δεν στίβεις το λεμόνι στο καλαμάκι που παρήγγειλες, το στίβεις μετά στη λεκάνη.
0: Βάζετε αλάτι ή θαλασσινό αλάτι, άμα θέλετε.
2: Πατάτες, καρότα.
0: Ρόζι
3: μαλαΐων.
0: Βιώσμο.
3: Τι λες μωρέ ποδόσουπα, θα κάνουμε.
0: Βάζετε βιώσμο.
3: Και βάζουμε εκεί μέσα τα πόδια μας.
0: Λίγο ελαιόλαδο.
1: Λίγο ελαιόλαδο. Είναι υγιεινό, λίγο ελαιόλαδο.
0: Και βάζετε μέσα τα πόδια σας για ένα δεκάλεπτο.
3: Και περιμένετε εκεί μέχρι να φυτρώσουν πράγματα επάνω.
1: Πόση ώρα βράζουμε?
3: Στους πόσους βαθμούς?

0: Με τους αγκώνες, τι γίνεται?
1: Φύγαμε τα πόδια, πήγαμε στους αγκώνες.
2: Τι εννοείς, τι γίνεται με τους αγκώνες?
1: Α, επειδή είναι... έχουμε αυτό το, τα νεκρά κύτταρα.
0: Τα νεκρά κύτταρα, αυτό το σκληρό πράγμα.
1: Θέλουμε να κάνουμε απολέπιση.
0: Σωστά.
1: Μπαρμπούνι το όλοι.
0: Και συνήθως το καλοκαίρι, ειδικά στους άντρες, παρατηρείται ότι βγαίνουν μικρά σπυράκια εκεί πέρα, λόγω του ότι η περιοχή έχει γίνει πάρα πολύ σκληρή και το δέρμα έχει αλλάξει.
1: Χρώμα.
0: Μαζεύει μικρόβια.
2: Μέλανε με εξωγήινους. Ναι. Έχει
3: βγάλει από το σπυράκι ο αγκώνας σου.
0: Τι κάνουμε?
3: Ξύνει το ρωτόλι, να κοίτα τι του κάνεις.
1: Ναι, ναι. Παίρνεις μια ελαφρόπετρα και την ξύνεις εδώ.
0: Όχι, ελαφρόπετρα στο προηγούμενο θέμα, στις πατούσες.
1: Α, okay, ναι.
0: Εκεί παίρνουμε μια sour cream.
1: Τι είναι sour cream? Αυτή δεν είναι για τη σαλάτα.
0: Ακριβώς.
2: Μας δουλεύει.
1: Σοβαρά μιλάς.
2: Τι δεν στα λέει.
1: Δηλαδή τα beauty tips σήμερα είναι φαγητό όλα?
0: Όχι, είναι πώς μπορείτε να...
2: Όλα τα beauty tips που έχεις είναι delivery.
1: Φυσικός τρόπος.
0: Φυσικός, εννοείται, με πράγματα που έχετε στο ψυγείο σας.
1: Έχουμε sour cream.
0: Ή αλλιώς μπορείτε να πάρετε λίγο γιαουρτάκι και να βάλετε μέσα λαδάκι και να το τρίψετε στους αγκώνες
1: σας. Θυμήθηκα αυτό που λέει ότι... Είπα για βράδυ να φάω γιαουρτάκι. Και αντί για ζάχαρη, κατά λάθος λέει ρίξα αλάτι. Έκοψα λέει και λίγο αγκουράκι, μετά το ρίξα μέσα. Μετά μέταξα και δύο μπριζόλες στη σκάλα.
2: Λοιπόν, Μέλανη, εγώ θέλω άλλο tip. Μια που είσαι tip of the day.
0: Yeah.
2: Θέλω να μου πεις. Συνήθως το βράδυ παραγγέλνω δύο πίτσες, επειδή πεινάω πολύ. Πώς αποθηκεύω την πίτσα μου για την επόμενη μέρα, ώστε να είναι το ίδιο φρέσκια?
0: Στο ψυγείο.
2: Τι λες, μωρέ, εγώ στο φούρνο μικροκυμάτων την άφηνα.
1: Όχι,
0: στο ψυγείο και στο μετά ψυγείο. Τη βάζεις και την ξαναψύνεις λίγο στο φούρνο.
1: Στο ψυγείο, ναι, για
2: στο
1: να.
2: Στο ψυγείο ή στην κατάψυξη.
1: Α, και στην κατάψυξη. Να το βάλεις δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά πρέπει να κάνεις απόψυξη και μετά.
2: Παιδιά, όντως το ψυγείο μου δεν λέει απόψυξη. Καταρχήν, πού το ήξερες? Χωράει ίσα ίσα το τέτοιο με τα παγάκια, το πλακέ και το βάζω, λες και βάζω κασετίνα.
1: Κοίτα. Το νέο είναι απλά ότι έχεις ψυγείο.
2: Έχω ψυγείο.
0: Έχω ψυγείο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

0: Γιατί συνειδητοποίησα.
1: Τι συνειδητοποίησα.
2: Ποιος είμαι.
1: Μήπως κλαμμένο.
0: Δεν έχουμε
2: τι συνειδητοποίησα.
0: Δεν έχουμε πει την πιο σημαντική πληροφορία της ημέρας.
1: Απλά το προσπεράσαμε. Μην σε γλιτώσουμε σήμερα.
0: Φοβάστε σήμερα.
2: Πιστέψαμε ότι ήταν ήδη πάρα πολύ σημαντικά αυτά που μας είπες για τους αγώνες και τα γόνατα.
0: Καλά, σε λίγο που θα σας πω την πληροφορία δεν θα μου μιλάτε, αλλά δεν πειράζει.
1: Τι έχεις να σας πεις σήμερα.
0: Δεν έχω να σας κάνω ερώτηση. Απλά θα σας πω τι ανακοίνωσε ένα αμερικάνικο Ινστιτούτο. Μία έρευνα έγινε πρόσφατα και σύμφωνα λέει με αυτή την έρευνα οι άντρες με ξυρισμένα κεφάλια θεωρούνται περίπου 3 εκατοστά ψηλότεροι από τους άνδρες με μαλλιά και το κάνουν αυτό για να ξυρίζουν το κεφάλι τους τέλος πάντων και κατά 13% πιο ισχυροί από τους άντρες με μαλλιά.
1: Ωραία, το πιο ισχυρή το κατάλαβα. Πώς, το πιο ψηλή, πώς γίνεται.
2: Γιατί αντανακλάει ο ουρανός στην καράφυλα και λες, wow, μέχρι τον ουρανό είναι αυτός.
0: Σου λέει ότι ξυρίζουν το μαλλί για να νιώθουν, για να μην νιώθουν τόσο ψηλοί, για να μην νιώθουν τόσο ισχυροί και γι' αυτό το ξυρίζουν. Και γι' αυτό σου λέει ότι οι άνδρες με ξυρισμένα κεφάλια είναι πιο ψηλοί.
2: Δεν κατάλαβα τίποτα. Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Οι ψηλότεροι άντρες, επειδή μπορεί να έχουν κάποιο είδους κόμπλεξ, μπορεί να μην νιώθουν τόσο άνετα με το τεράστιο ύψος τους, τι κάνουν, ξυρίζουν τα μαλλιά τους. Εκεί θέλω να καταλήξω.
3: Καραφλή δεν φαίνεται πιο ψηλή.
2: Είναι πιο ψηλή.
0: Δεν σας είπα για τους καραφλούς, σας είπα για αυτούς που ξυρίζουν τα μαλλιά τους, όχι
2: δηλαδή,
0: για αυτούς που
2: υποχρεωτικά αν είσαι πάνω από 1,94 ξυρίζεις το κεφάλι σου.
0: Συνήθως ναι.
2: Μέλανι, να σου πω, μετά το κλείσαν το Ινστιτούτο.

0: θυμάστε παλιά. Βασικά εσύ δεν θα θυμάσαι, Μέλανη. Θυμάστε αγόρια παλιά που πηγαίναμε στα κλαμπ. Στα κλαμπς, όταν ήμασταν γύρω στα 17 και το παίζαμε μεγάλοι.
1: Υπήρχαν και τότε κλαμπς.
0: Είχαμε και ταυτότητα. Πολλές φορές ζητούσαν και ταυτότητα, για να ξέρεις. Και το παίζαμε ότι συνοδευόμαστε ή γνωρίζαμε καμία απ' έξω στην ουρά.
2: Κλασικά.
0: Και λέγαμε, θες να μπούμε μαζί, μη φάω πόρτα.
2: Ναι, ναι, σωστά.
0: Τώρα το να φάω πόρτα δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον.
2: Υπάρχει, αλλά θεωρώ ότι έχει να κάνει πιο πολύ με την εμφάνιση. Δηλαδή, τότε σου έλεγε ότι δεν πρέπει να.
0: Αν δεν έχεις κοπέλα, δεν μπαίνεις αυτό.
2: Ναι, για να μην υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στο πλήθος ανδρών γυναικών. Αλλά
1: εσείς.
2: Τώρα υποτίθεται ότι έχει να κάνει με την εμφάνιση, έτσι.
1: Τώρα,
2: δηλαδή, άμα
1: παιδιά
2: πάει κάποιος με βερμούδα και σαγιονάρα, δεν θα πει μέσα.
0: Σαρτσούκο.
1: Αλλά έχει να κάνει και σε τι πορτιέρι θα πέσεις.
2: Καλά, ναι, εννοείται.
1: Αν πέσεις όμως τα χέρια του κύριου Σβεν Μακουάρντ, που είναι ο σκληρότερος πορτιέρης του κόσμου, σίγουρα θα φας πόρτα.
0: Σβεν.
2: Δεν έχουμε τίποτα.
0: Τον μετρήσανε δηλαδή και είναι ο πιο σκληρός πορτιέρης.
1: Ξέρεις ποια έχει φάει πόρτα από αυτόν?
0: Ποια?
1: Η Britney Spears, παιδιά, έφαγε
0: πόρτα. Όταν ήταν καραφλή,
2: κανένα πρόσωπο τρελό.
0: Όταν ήταν καραφλή, την έφαγε.
1: Όχι, σου λέει, ναι.
0: Η ίδια ξυρίζει το κεφάλι της Britney Spears και λέει, πολύ ψηλή είναι αυτή, δεν θα είναι η Britney Spears.
1: Παιδιά, ο φίλος μας ο Σβέν είναι ο φόβος και ο τρόμος όλων των διασύμων. Φοβούνται πάρα πολύ μη φάνε πόρτα από τον ίδιο. Γιατί αυτός δεν χαμπαριάζει. Δεν χαμπαριάζει. Είναι ανάλογα το πώς θα του έρθει εκείνη τη στιγμή.
2: Έχει ρίξει πόρτα και σε άλλους.
1: Ναι. Αυτός βρίσκεται στο Βερολίνο, στο γνωστό σε όλους μας Μπερκ Χάιεν.
0: Α, σε όλους μας.
2: Κάθε βράδυ, κάθε πίνω.
1: Και λέει ότι όλοι φοβούνται αυτό το νεύμα που κάνει. Δηλαδή, με ένα νεύμα είσαι βάζει μέσα στο κλαμπ, είσαι έχει πετάξει έξω, έχει φάει πόρτα και έχει φύγει σούπιτος.
0: Έχει πετάξει με το βλέμμα.
2: Δηλαδή, αυτό ουσιαστικά κουνάει μόνο το κεφάλι.
1: Μόνο το κεφάλι.
0: Όχι, όχι, το βλέμμα.
1: Εγώ νομίζω ότι θα έπαιζε και θα έμπαινε εκεί μέσα.
0: Θα έμπαινε γιατί θα ανταλλάσσαμε βλέμματα.
2: Να σου πω κάτι. Με τέτοιο πορτέρι. Με τέτοιο πορτιέρι. Νομίζω ότι δεν πας καν στο κλαμπ να δοκιμάσεις αν θα πεις.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι λίγο μούφο. Απλά έχει ρίξει πόρτες τώρα ο τύπος σε 2-3 διάσημους για να τον γράψουν. Και δεν είναι τόσο σκληρός. Δεν είναι Σβάν.
1: Εγώ σε προκαλώ να πας.
0: Θα πάω.
2: Είναι Βιτάμ.
0: Είναι Βιτάμ. Δεν είναι Σβάν.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος εκπομπής. Αλλά πριν σας αποχαιρετήσουμε, εγώ είμαι εδώ για να σας υπενθυμίσω που θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Συντονιστείτε στις Μπουρμπουλήθρες στα social media μας, στο Facebook και στο Instagram, Μπουρμπουλήθρες Radio Show, όπου μπορείτε να μας βρείτε, να μας στείλετε τα μηνύματά σας, να μας κάνετε τα like σας, τα follow σας, καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες, ξέρετε εσείς τα γνωστά.

0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος και για σήμερα. Σούπερ εκπομπάρα. Είμαστε εδώ κοντά. Στάθης Μπόγδανος, Μέλανη Μιλένοβα, Τόλης Αγγελακόπουλος.
1: Αυτό ήταν
2: ήθελα να
1: τι?
2: Πω εσένα, για να μην πει τον εαυτό.
0: Α, οκ. Okay. Και Βασίλη
2: Σιμάνσκι. Και καρδιά με κοίταξε άγρια να με τραμπουκίσει.
0: Απλά προσπαθούσα να καταλάβω τι θες να κάνεις.
2: Το λέει και Λαγκόπουλο. Σου βάζω
0: Λαγκόπουλο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Θα είμαστε εδώ κοντά σας. Αλλά μέχρι αύριο.
1: Ένα μένει να πούμε τι. Bye.

0: Δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery.

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
2: Γεια σας. Είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
3: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φως.

Το Μουσικό Σχολείο Πάφου παρουσιάζει δύο μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στο Διονύση Σαββόπουλο. Συμμετέχει Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση Σοκράτης Τερπίζης. 3 και 4 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο αρχαίο 2 κάτω Πάφου. Προπόληση εισιτηρίων περίπτερο time out. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Κόσμος.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Τρίτη 30 Ιουνίου μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Κάνουμε αμέσως αρχή με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
0: Σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένη νοσηλεύεται γυναίκα στη Λεμεσό, η οποία φέρει τραύματα από πυροβόλο όπλο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα πυροβόλησε με το υπηρεσιακό του όπλο ο αστυνομικός σύζυγός της, ο οποίος στη συνέχεια έθεσε τέλος στη ζωή του. Όπως δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής Λεμεσού Στέλιος Αριστίδου, ο θήτης, ο οποίος ήταν αστυνομικός, έφερε το υπηρεσιακό του όπλο καθώς είχε αναλάβει καθήκον λίγο μετά τις 6 το πρωί. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε πως το ζευγάρι είχε έντονο διαπληκτισμό εντός αυτοκινήτου με τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια. Ο θήτης έστρεψε το όπλο προς το μέρος του αυτόπτη μάρτυρα απειλώντας τον ότι θα τον πυροβολήσει. Αμέσως μετά ο αυτόχειρας άνοιξε πυρ κατά της συζύγου του και στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε. Το κέντρο αίματος με ανακοίνωση του καλεί το κοινό να προσέλθει επιγόντως στους πιο κοντινούς σταθμούς αιμοδοσίας για κάλυψη των αναγκών της σοβαρά τραυματισμένης γυναίκας η οποία παρουσιάζει ακατάσχετη αιμορραγία.

Δεν έχει παγώσει τίποτα στο Κυπριακό και ευελπιστούμε να έχουμε το αποτέλεσμα που προσδοκούμε, που δεν είναι άλλο από την επανέναρξη των συνομιλιών, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Απαντούσε σε ερώτηση αν η καθυστέρηση στο πρόγραμμα της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άγγελα Ολκίν, σημαίνει ότι παγώνει η διαδικασία στο Κυπριακό μέχρι να ολοκληρώσει τις επαφές της. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπέδειξε πως η κυρία Ολκίν θα μεταβεί στις 13 Ιουλίου στις Βρυξέλλες και βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη όλες οι διεργασίες με στόχο να συγκληθεί μια διευρυμένη διάσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών. Άρα, είπε, δεν έχει παγώσει τίποτα. Συνεχίζεται αυτή η μεγάλη προσπάθεια. Στηρίζουμε την προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα και ελπίζουμε να υπάρξει ανταπόκριση από όλους. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε λόγο για μια πολύ κρίσιμη συγκυρία με συνεχείς επαφές στην Κύπρο, στη Νέα Υόρκη και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα. Υπενθύμησε επίσης ότι στόχος ήταν να συνδεθούν οι ενδεχόμενες εξελίξεις στα ευρωτουρκικά με το Κυπριακό, προσθέτοντας πως υπάρχει εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση. Καθοδόν προς την Τόχα βρίσκεται ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, Steve Witkoff. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, οι τεχνικές συνομιλίες για το μνημόνιο κατανόησης κινούνται σύμφωνα με το σχέδιο, παρά την πρόσφατη κλιμάκωση εντάσεων στην περιοχή. Σχολιάζοντας σε επικείμενες συναντήσεις, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως η Ουάσιγκτον τηρεί στάση αναμονής για την έκβασή τους. Ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε τη θέση ότι ο πόλεμος έχει σχεδόν κερδιθεί στρατιωτικά για τις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι ο βασικός στόχος παραμένει η αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Από πλευράς Ιράν διαψεύδεται το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με πηγές από την Τεχεράνη να υποστηρίζουν ότι επικεντρώνονται στην εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης και όχι σε νέο γύρο συνομιλιών. Ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε πως δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον τις προσεχείς μέρες. Ανέφερε πως η Ιρανική Αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Κατάρ αυτή την εβδομάδα, αλλά διευκρίνησε πως η επίσκεψη αυτή δεν συνδέεται με την παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων στην Τόχα. Ο πρόεδρος του Ιράν δήλωσε πως εάν η Αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, τότε το ίδιο θα πράξει και η Τεχεράνη. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός πρόεδρος υπογραμμίζει ότι η πρόοδος στη σχέση με την Ουάσιγκτον προϋποθέτει αμοιβαία συνέπεια και κατανόηση, ενώ διαμηνύει ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να απαντά στις απειλές με αποφασιστικότητα. Στην Βενεζουέλα, στους 1.719 έφτασαν οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς της περασμένης Τετάρτης. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες για εντοπισμό αγνοωμένων με τις ελπίδες για επιζώντες να μειώνονται δραματικά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 46.000. Την ίδια ώρα, πολίτες επικρίνουν έντονα την κυβέρνηση της Βενεζουέλας για τη διαχείριση της κρίσης. Υποστηρίζουν πως η ανταπόκριση από το στρατό και την αστυνομία της χώρας ήταν ανεπαρκής, ενώ δεν ανταποκρίθηκαν εγκαίρως για συμμετοχή στις προσπάθειες διάσωσης. Σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας, 24 χώρες έχουν στείλει διασώστες και βοήθεια στο Καρακάς. Στο Μονακό, 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη σε πολυκατοικία. Οι τοπικές αρχές μιλούν για βομβιστική επίθεση, αναφέροντας πως οι 2 τραυματίες, 50 και 60 ετών, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ αγόρι 13 ετών φέρει ελαφρύτερα τραύματα. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ένας από τους τραυματίες είναι Ουκρανός ολιγάρχης. Το γαλλικό πρακτορείο μεταδίδει πως ένα άτομο εθεάθη στις κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης να αφήνει ένα σακίδιο και να απομακρύνεται από το σημείο πεζός.

0: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδιναν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην Αραδίπου εξαιτίας των συνεχών αναζωπυρώσεων πυρκαγιά σε εργοστάσιο. Ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας ανέφερε ότι διερευνούνται τα αίτια της φωτιάς με το πιθανότερο σενάριο να αφορά πρόβλημα σε ψυγείο το οποίο βρισκόταν στον εσωτερικό χώρο της εγκατάστασης. Μετά την καταγραφή του προσωπικού από την αστυνομία σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης επιβεβαιώθηκε ότι όλοι οι εργαζόμενοι είχαν εγκαταλείψει εγκαίρως το εργοστάσιο. 4 πυροσβέστες χρειάστηκαν περίθαλψη λόγω θερμικής εξάντλησης, εισπνοής καπνού και ηλίγκου χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο. Στη Λεμεσό, συναγερμός σήμανε χθες βράδυ καθώς 2 μπαλκόνια από 7όροφη πολυκατοικία κατέρευσαν και έπεσαν σε όχημα το οποίο βρισκόταν στο ισόγειο του χτιρίου στην περιοχή Τριχερούσας. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ηλισσό όταν 2 μπαλκόνια από τον 3ο και 4ο όροφο της πολυκατοικίας αποκολλήθηκαν και έπεσαν πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Η πυροσβεστική υπηρεσία ασφάλισε και παρέδωσε τη σκηνή στην αστυνομία και τους λειτουργούς του ΕΟΑ Λεμεσού. Ο 33χρονος συνελήφθη από την αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων διαρρήξεων κατοικιών και κλοπών που διαπράχθηκαν στην πόλη και επαρχία Λεμεσού. Ο 33χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και κατά την ανάκρισή του φέρεται να παραδέχθηκε τη διάπραξη 5 διαρρήξεων κατοικιών και κλοπών οι οποίες διαπράχθηκαν στην πόλη και επαρχία Λεμεσού κατά το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου του 2026. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα για επανασυντονισμό των τηλεοπτικών συσκευών, υπενθυμίζει το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Το τμήμα σημειώνει ότι από αύριο η λήψη των ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω των νέων συχνοτήτων 35 και 48 και της τεχνολογίας DVB-TAF2. Επισημαίνει ότι οι πολίτες θα πρέπει να προχωρήσουν αμέσως σε επανασυντονισμό της τηλεόρασης ή του αποκωδικοποιητή τους. Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και υποστήριξη παρέχονται στο κέντρο εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 22 00 07 37.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Υπάρχουν και στην Πάφο οικοδομές με επικίνδυνα μπαλκόνια που μπορεί να καταρρεύσουν, επιβεβαίωσε στο Ραδιοκόσμος ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης, τονίζοντας πως γι' αυτό το λόγο η αρμόδια αρχή αδειοδοτήσεων προώθησε την έκδοση 6 δικαστικών διαταγμάτων εκένωσης επικίνδυνων πολυκατοικιών. Με αφορμή τη νέα κατάρρευση μπαλκονιών από οικοδομή στη Λεμεσό, ο κύριος Πιτοκοπίτης είχε σύσκεψη σήμερα το πρωί με λειτουργούς της αρχής αδειοδότησης, κατά την οποία εξετάστηκαν όλες οι περιπτώσεις των επικίνδυνων οικοδομών και το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων. Προς το παρόν, είπε ο πρόεδρος του ΕΟΑ, από την ιεράρχηση προέκυψε η ανάγκη έκδοσης δικαστικών διαταγμάτων εκένωσης μόνο για 6 οικοδομές. Ολοκληρωτική είναι η καταστροφή στα αμπέλια από τον Περονόσπορο, όπως υποστηρίζουν αμπελουργοί της επαρχίας που χθες βράδυ πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην Κύλη στην παρουσία εκπροσώπων των αγροτικών οργανώσεων και βουλευτών, αξιώνοντας από την πολιτεία καταβολή αποζημιώσεων προκειμένου να καλύψουν το κόστος των φετινών τους εξόδων. Υποστηρίζουν ότι αν και είχαν λάβει όλα τα μέτρα οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων μηνών ήταν ευνοϊκές για την ανάπτυξη του Περονόσπορου. Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Παναγροτικού, Σωτήρης Κουπάρης, επιβεβαίωσε ότι στα χωριά της Λαώνας η καταστροφή από τον Περονόσπορο σε ορισμένες ποικιλίες σταφυλιών έφτασε στο 100%. Δυστυχώς πρόσθεσε, παρά τις προσπάθειες των αμπελουργών να περιορίσουν τις ζημιές, ο Περονόσπορος εξαπλώθηκε σε όλους τους αμπελώνες της περιοχής. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Κουπάρης χαρακτήρισε επιβεβλημένη την αποζημίωση των αμπελουργών και προειδοποίησε ότι ο Περονόσπορος θα έχει επιπτώσεις στα αμπέλια και για την επόμενη χρονιά. Οι υγειονομικές υπηρεσίες του Δήμου για τους επόμενους δύο μήνες θα διενεργούν ελέγχους σε υποστατικά παρασκευής και διάθεσης τροφίμων τις νυχτερινές ώρες. Ο προϊστάμενος της υγειονομικής υπηρεσίας του Δήμου Πάφου, Χρήστος Χρήστου, τόνισε ότι οι έλεγχοι δεν αποσκοπούν στην αύξηση των καταγγελιών, αλλά στην προστασία των καταναλωτών και την ενημέρωση των επαγγελματιών για τον τρόπο χειρισμού των τροφίμων και τη συντήρησή τους. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, όπως είπε, που οι θερμοκρασίες αυξάνονται, οι κίνδυνοι για αλλίωση των τροφίμων είναι μεγαλύτεροι και όλοι οι επαγγελματίες θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα. Οι χαμηλές συντάξεις θα πρέπει να αυξηθούν και κάθε συνταξιούχος θα πρέπει να ζει με αξιοπρέπεια, τόνισε η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπου, σημειώνοντας παράλληλα ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση δεν μπορεί να αφορά μόνο το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μέχρι τώρα, είπε η κυρία Χαραλάμπους, δεν έχουν ξεκαθαρίσει πολλά ζητήματα που αφορούν τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, αναφέροντας χαρακτηριστικά τα ταμεία προνοίας και το ύψος των χαμηλών συντάξεων. Ξεκαθάρισε επίσης ότι οι όποιες διαφοροποίησεις γίνουν για την ενίσχυση των χαμηλών συντάξεων από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν μπορούν να διαταράξουν την ανταποδοτικότητά του. Αύξηση καταγράφεται στη χρήση των δημόσιων μεταφορών στην επαρχία Πάφου, σύμφωνα με το Διευθυντή του Οργανισμού Συγκοινωνιών Πάφου, Ανδρέα Ροδοσθένους. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, αυτό διαπιστώνεται με βάση τα στοιχεία από την πώληση εισιτηρίων μεγάλης διάρκειας. Στο μεταξύ, εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου, ο ΣΥΠΑ ενισχύει τα δρομολόγια του από και προς το αεροδρόμιο Πάφου και την τουριστική περιοχή. Παράλληλα έχουν μπει επιπλέον διαδρομές προς Άγιο Γεώργιο Πέγιας, Λουτρά της Αφροδίτης και κάθε Κυριακή προς Παχία μου. Σε κακόβουλη ενέργεια αποδίδει η αστυνομία πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στην είσοδο πολυκατοικία στην οποία διαμένει η ιδιοκτήτριά του. Το αυτοκίνητο

πληροφορίας, παράνομης κατοχής και μεταφοράς επιθετικού οργάνου και απειλής. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 9 χθες βράδυ, οι δύο ύποπτοι μετέβησαν στην οικία 35χρονου στην επαρχία Πάφου, απαιτώντας την καταβολή χρηματικού ποσού, το οποίο φέρεται να όφιλε στον 39χρονο. Ο 35χρονος απουσίαζε από την οικία, βρισκόταν όμως 26χρονος υπάλληλός του, στον οποίο οι δύο συλληφθέντες φέρονται να επιτέθηκαν χρησιμοποιώντας μαχαίρι και μπαστούνι του γκολφ και στη συνέχεια εγκατέλειψαν τη σκηνή. Ο 26χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε θλαστικό τραύμα στο χέρι και εκδορές. Στο νοσοκομείο μετέβηκε ο 39χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύμα στο χέρι και αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών έλαβε εξιτήριο. Οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υποκράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 3:39 τα ξημερώματα σε πλυντήριο πιάτων κατοικίας στη Χλώρακα. Άμεσα ανταποκρίθηκε ο πυροσβεστικός σταθμός Πάφου με 2 πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 4:10. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το πλυντήριο υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ επηρεάστηκε και μέρος του υπόλοιπου εξοπλισμού της κουζίνας. Η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από ηλεκτρικό πρόβλημα στο πλυντήριο. Στο μεταξύ, από εργασίες που διεξάγονταν σε φωτοβολταϊκό πάρκο φαίνεται, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, να οφείλεται η φωτιά που ξέσπασε χθες το πρωί σε τοποθεσία ανάμεσα στις κοινότητες Πολέμη και Στρουμπή. Η φωτιά κατέκαυσε 8 δεκάρια από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και αθέριστο κριθάρι. Ποινή φυλάκισης 10 ετών επέβαλε το κακουργιοδικείο που συνεδρίασε χθες στην Πάφο σε 36χρονο, αφού το βρήκε ένοχο σε σχέση με υπόθεση που αφορούσε παράνομη κατοχή κάναβης με σκοπό την προμήθεια. Παράλληλα, το δικαστήριο επέβαλε στον 36χρονο ποινή φυλάκισης 3 ετών για το αδίκημα της αμελούς οδήγησης. Το δικαστήριο διέταξε οι ποινές να συντρέχουν. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το Μάιο του 2025, όταν μέλη της ΙΚΑΝ ανέκοψαν για έλεγχο το όχημα που οδηγούσε ο τότε 35χρονος στην Πάφο. Κατά την ανακοπή, το όχημά του συγκρούστηκε με 2 υπηρεσιακά οχήματα της αστυνομίας. Από τις έρευνες που ακολούθησαν, εντοπίστηκαν στην κατοχή του περισσότερα από 12,5 κιλά κάναβης, καθώς και μικρή ποσότητα ουσίας που πιστεύεται ότι ήταν κοκαίνη, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη και τέθηκε υποκράτηση. Ποινή φυλάκιση συνολικά 6 ετών επέβαλε το κακουργιοδικείο σε 59χρονο που είχε πυροβολήσει 2 φορές και τραυματίσει τη σύζυγό του στην Μπέγια. Η υπόθεση εκδικάστηκε με βάση τα γεγονότα τα οποία εκτελήχθηκαν στην οικία του ζευγαριού στην Μπέγια, όπου μετά από έντονη λογομαχία ο 59χρονος πυροβόλησε 2 φορές τη σύζυγό του, η οποία τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Το δικαστήριο έλαβε υπόψη τόσο τη σοβαρότητα των πράξεων όσο και τους μετριαστικούς παράγοντες που προβλήθηκαν από την υπεράσπιση, προχωρώντας στην τελική του απόφαση. Ο κατηγορούμενος σε θεληματική κατάθεση παραδέχθηκε ότι πυροβόλησε το θύμα και ότι τηλεφώνησε στην αστυνομία, δηλώνοντας επίσης ότι μετάνιωσε ότι έκανε λάθος, αλλά πλέον ήταν αργά. Συνεργάστηκε με τις αστυνομικές αρχές και προέβησε υποδείξεις σκηνών. Το δικαστήριο έλαβε υπόψη προς όφελος του κατηγορούμενου ότι ενήργησε στο ευρύτερο πλαίσιο μιας χρόνιας δυσλειτουργικής σχέσης και συμβίωσης, ενώ τελούσε υποκαθεστώς έντονης συναισθηματικής φόρτισης και θυμού. Επιτυχής αεροδιακομιδίας στενούς ηλικίας 67 ετών πραγματοποιήθηκε αργά το απόγευμα χθες με τη συνδρομή του ελικοπτέρου της αστυνομίας. Ο άνδρας βελγικής καταγωγής βρισκόταν σε επιβατικό πλοίο 110 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της Πάφου και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Για τη διάσωση ενεργοποιήθηκε το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης Νέαρχος, ενώ κινητοποιήθηκε το ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας, στο οποίο επέβαινε και εξειδικευμένος νοσηλευτής ειδικής ομάδας του ΟΚΙΠΗ.

0: Το Δημοϊεροκηπίας υπεγράφει χθες συμφωνία για την προμήθεια, εγκατάσταση και τετραετή συντήρηση αυτόνομων φωτιστικών στον πεζόδρομο της Δημοτικής Παραλίας Γεροσκήπου. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στις 42.990 ευρώ συν ΦΠΑ. Η εγκατάσταση των φωτιστικών αναμένεται να γίνει εντός Σεπτεμβρίου. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Κλεονίκης Ευθυμίου στην Ανθιπολοχαγού Γεωργίου Σάβα 43 στη Γεροσκήπου και στην πόλη της Χρυσοχούς του Παναγιώτη Γαβριήλ στη Βασιλέως Στασιίκου 1.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τις αυγινές ώρες πιθανόν να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως σε παράλιες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής και τοπικά μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, 23 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως βορειοδυτική αρχικά ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως και 4 μποφόρ και σταδιακά μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ και τοπικά μέχρι πολύ ισχυρή 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά λίγο ταραγμένη και αργότερα μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, 30 στα δυτικά, 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση κατά το τριήμερο για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.
3: Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε αμέσως σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.

Coffee Berry. 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα, που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμο, κυρίες και κύριοι. Μια δύσκολη ημέρα. Μετά όσα συνέβησαν νωρίς πρωί-πρωί σήμερα στην Λεμεσό.

Συγκλονισμός επικρατεί από την νέα τραγωδία όπου ο αστυνομικός πυροβόλησε με το υπηρεσιακό του όπλο την σύζυγό του και ακολούθως έθεσε τέρμα στη ζωή του. Όπως είπαμε και στο δελτίο ειδήσεών μας, έχουμε πάρει όλοι μήνυμα από το κέντρο αίματος με το οποίο καλείται το κοινό να πάει στους σταθμούς αιμοδοσίας να αιμοδοτήσει για να καλυφθούν οι ανάγκες της γυναίκας που έχει τραυματιστεί σοβαρά και παρουσιάζει ακατάσχετη αιμορραγία.

Στις σημερινές μας ευρυνές διαδρομές θα ασχοληθούμε με τα προβλήματα των αμπελουργών, τον Περονόσπορο, την χθεσινή συνάντηση των αμπελουργών στο Κύλι. Θα έχουμε μαζί μας και λειτουργό του Υπουργείου Γεωργίας. Στη συνέχεια λοιπόν της εκπομπής μας όλες οι πληροφορίες.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές λοιπόν. Ερχόμαστε στα της τοπικής επικαιρότητας, στην αμπελουργία, στους αμπελουργούς, οι οποίοι βρίσκονται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη θέση αυτή την περίοδο, αφού βλέπουν τις φυτίες τους να καταστρέφονται από τον περονόσπορο. Χθες βράδυ από όλη την επαρχία συγκεντρώθηκαν αμπελουργοί στην Κύλη, όπου συζήτησαν το πρόβλημα που δημιουργείται στους αμπελώνες. Μαζί μας είναι ο κύριος Μύρος Γιάνγκου, εκπρόσωπος των αμπελουργών. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιάνγκου.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ο περονόσπορος έχει καταστρέψει την φετινή παραγωγή, λένε οι συνάδελφοί σας οι αμπελουργοί.
1: Τα πράγματα σίγουρα δεν είναι καθόλου καλά, γιατί μέρα με τη μέρα ακόμα και φυτίες οι οποίες ήταν, φαίνονταν να ήταν σε καλή πορεία, φαίνεται τώρα ότι είναι στο στάδιο της καταστροφής. Υπάρχουν ποικιλίες οι οποίες είναι σε πλήρη καταστροφή, είναι 100% καταστρεμμένες. Για παράδειγμα, αν έχουμε δει κάποιες και με το Τμήμα Γεωργίας, η ποικιλία Μαύρων Κοινών Σταφύλιν, το Ξυνιστέρι, Μαραδεύτικον, Βασίλισσα και κάποιες άλλες, είναι σε πλήρη καταστροφή, είναι 100%.
0: Μάλιστα. Καταστράφηκαν λοιπόν ολοσχερός οι ποικιλίες αυτές, όπως μας έχετε πει.
1: Μάλιστα,
0: σε όλα τα χωριά, τα μπελοχώρια της Πάφου παρατηρείται αυτό το πρόβλημα, έτσι? Αλλού είναι μεγαλύτερο, αλλού είναι μικρότερο.
1: Μπορεί να χαρακτηριστική σαν μια πανδημία στις αμπελοκαλλιέργειες της επαρχίας Πάφου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον της επαρχίας Λεμεσού, αλλά από πληροφορίες που έχουμε φαίνεται να μην έχουν αυτό το πρόβλημα.
0: Λόγω κάποιας ιδιαιτερότητας είναι πιο...
1: Λόγω υψομέτρου είχαν καθυστερήσει να κλαδέψει, είχαν καθυστερήσει να ανοίξουν τα αμπέλια, να προχωρήσουν.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν κάποιες καταστάσεις, κάποιες συνθήκες οι οποίες έχουν βοηθήσει τις περιοχές της Λεμεσού.
0: Μάλιστα. Είπατε ότι έχετε κάνει κάποιες νήξεις στο Υπουργείο Γεωργίας και ότι κάποιοι λειτουργοί έχουν περάσει ήδη από κάποιες φυτίες.
1: Την περασμένη Παρασκευή η λειτουργή του Επαρχιακού Γραφείου της Πάφου μαζί με τον ανώτερο λειτουργό της Λεμεσού περί καταστροφών, πρέπει να ήταν κάποιος λειτουργός από τον πρώην ΟΓΑ, ανώτερος υπάλληλος, έχουν επισκεφθεί την επαρχία. Έχουμε επισκεφθεί πάρα πολλές κοινότητες στη γύρω περιοχή, παράδειγμα Στρουμπίν, Πολέμιν, Κάτι, Καλετίμου, Καλέπια, Αγγίλιν. Αρκετές περιοχές έχουν και ήδη διαπιστώσει το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει. Ήδη μας έχουν αναφέρει για 100% της καταστροφής κάποιων ποικιλιών. Και σίγουρα και οι άλλες ποικιλίες είναι πέραν του 50%, αλλά το τραγικό είναι ότι υπάρχει εξέλιξη ακόμα στην ασθένεια. Δεν έχει σταματήσει. Παρόλα τα ψεκάσματα, παρόλες τις διαδικασίες που έχουν γίνει από τους παραγωγούς μας.
0: Τι ζητούν οι αμπελουργοί, τι ζήτησαν χθες βράδυ οι συνάδελφοί σας αμπελουργοί?
1: Ζητούν καθαρά την οικονομική στήριξη του κράτους, ζητούν την βοήθεια του κράτους, είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Είναι θέμα που πρέπει το ίδιο το κράτος να έρθει και να στηρίξει την αμπελοκαλλιέργεια.
0: Μάλιστα. Στήριξη λοιπόν, αυτό είναι το αίτημα των επηρεαζόμενων για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που δημιουργούνται, αλλά και τα έξοδα στα οποία έχουν ήδη προβεί.
1: Να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και να αντιμετωπίσουν τα έξοδα, αλλά να έχουν και ένα κομμάτι ψωμί να πάρουν στο σπίτι τους να φάνε.
0: Mm-hmm.
1: Τραγική είναι η κατάσταση.
0: Mm-hmm. πρέπει να προβούν και σε κάποια, πέρα από τα ψεκάσματα που πρέπει να γίνουν, σε κάποιες κινήσεις διορθωτικές, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να διατηρήσουν τους αμπελώνες τους για τις επόμενες χρονιές. Γιατί έχουμε ακούσει από κάποιους αμπελουργούς να λένε ότι αφού καταστράφηκε φέτος η παραγωγή από τον περονόσπορο, δεν θα αγοράσω άλλα φυτοφάρμακα να ψεκάσω το αμέσως επόμενο διάστημα.
1: Μα ήδη έχουν αγοραστεί φυτοφάρμακα, ήδη έχουν γίνει ψεκασμοί, έχουν γίνει υποσπάθειες.
0: Για
1: τώρα είναι δώρον άδωρο, δεν μπορεί να αλλάξει όλη η εικόνα ή όλη η κατάσταση.
0: Ναι, όμως μπορεί να γίνει κάτι ούτως ώστε να μην ξερανθούν πλήρως αυτή τα μπέλια τα οποία έχουν προσβληθεί.
1: Έχουν γίνει ψεκασμοί, έχουν προσπαθήσει να σταματήσουν την ασθένεια, αλλά δυστυχώς θα ξερανθούν, δεν υπάρχει θέμα το φύλλωμα των αμπελοκαλλιεργειών, αφού ήδη το δείχνει από τώρα.
0: Ναι, είναι, έχει πάρει το καφέ χρώμα.
1: Έχει αλλάξει όλη η ομοιομορφία της περιοχής.
0: Δυστυχώς το βλέπουμε αυτό. Να ρωτήσω ακόμη κάτι, κύριε Γιάνγκου. Καλύπτονται από κάποια ασφάλιση γεωργοί που έχουν υποστεί αυτές τις ζημιές? Δηλαδή ο περονόσπορος είναι στις φυτίες, στις ασθένειες τις οποίες παίρνουν κάποια ασφάλεια οι αμπελουργοί?
1: Δυστυχώς δεν είναι στις ασθένειες κάλυψη. Αυτό είχε γίνει ξεκάθαρο. Είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Μπορεί όμως το Τμήμα Γεωργίας να προχωρήσει στις εκτιμήσεις, μπορεί να μεταφέρει στην κυβέρνηση το όλο πρόβλημα, και υπάρχει κατεγραμμένο κάτω ότι όταν είναι πανδημία, όταν είναι γενική καταστροφή σε διάφορες περιοχές, συμπλέγματα περιοχών, τότε καλύπτεται από το κράτος.
0: Θα στείλετε κάποιες επιστολές στο αρμόδιο Υπουργείο, θα κάνετε κάποιες παρεμβάσεις, τι θα κάνετε τις αμέσως επόμενες μέρες?
1: Ήδη επιστολές έχουν αποσταλεί και από τους βουλευτές της επαρχίας πριν 15-20 μέρες, και τους ευχαριστούμε για τη στήριξη και τη βοήθεια, καθώς και επίσης και από τις αγροτικές οργανώσεις. Είχαν όλοι εντοπίσει, είχαν όλοι ακούσει το πρόβλημα. Είχα ξεκινήσει τις διαδικασίες πριν μέρες. Γι' αυτό και το Τμήμα Γεωργίας ήταν ενήμερο και είχε κάνει και αυτόν τις εξορμήσεις του από τον Μάιο. Τον Μάιο όμως τα πράγματα φαινόταν ότι δεν ήταν τόσο σοβαρά. Ο Ιούνιος είναι αυτός που έχει δείξει την όλη εικόνα της καταστροφής του περενοσπόρου.
0: Μάλιστα. Και από ό,τι φαίνεται όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις καιρικές συνθήκες, την υγρασία και όλα όσα συμβαίνουν αυτή την περίοδο, έτσι?
1: Είναι καθαρά από την καλή προχώπτωση που, ενώ είχαμε ενθουσιαστεί σαν παραγωγή, σαν γεωργή, είχαμε ενθουσιαστεί ότι θα έχουμε μια καλή προχώπτωση, μια καλή χρονιά. Η συνεχιζόμενη τώρα υγρασία, η συνεχιζόμενη ψηλή θερμοκρασία έχουν προκαλέσει την ασθένεια του πυρηνοσπόρου, η οποία προς κακή μας τύχη συνεχίζει ακόμα να δουλεύει, συνεχίζει να καταστρέφει.
0: Μάλιστα. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Πάντως η καταστροφή, όπως μας λέτε, είναι ολοκληρωτική. Σε κάποιες κοινότητες είναι στο 100%. Θα παρακολουθούμε και αν χρειαστεί θα συνομιλήσουμε ξανά. Να πω ότι σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και λειτουργό από το Υπουργείο Γεωργίας, κύριε Γιάνγκου. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Να ευχαριστήσουμε, πριν να κλείσουμε, να ευχαριστήσουμε τους λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας. Έχουν ανταποκριθεί άμεσα και έχουν στηρίξει την όλη μας προσπάθεια. Τους ευχαριστούμε. Να αναφέρουμε ότι η ολική καταστροφή δεν είναι σε ορισμένες κοινότητες. Οι κοινότητες όλης της επαρχίας Πάφου έχουν σοβαρό πρόβλημα. Ολοκληρωτική καταστροφή έχουν όλες οι κοινότητες σε κάποιες ποικιλίες που είναι πιο ευαίσθητες.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Πάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, στον Χαραλάμπο Πάζαρο, τον βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ήταν χθες βράδυ στην συνάντηση, στη συγκέντρωση που οργάνωσαν οι αμπελουργοί της επαρχίας. Καλό μεσημέρι, κύριε Πάζαρε.
2: Καλό μεσημέρι, Άννα μου. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές της εκπομπής σας.
0: Ολοκληρωτική η καταστροφή, δηλώνουν οι αμπελουργοί. Στο 100% έχουν επηρεαστεί τα αμπέλια από τον Περονόσπορο σε κάποιες κοινότητες. Ακούσατε από κοντά χθες τις αγωνίες. Έχετε αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες. Τι να αναμένουν οι αμπελουργοί?
2: Άννα μου, όντως υπάρχει μια μεγάλη καταστροφή. Δυστυχώς οι άνθρωποι βλέπουν τους σκόπους τους, τους μόχθους τους κάθε χρόνο να υπάρχει μεγάλη ζημιά, μεγάλη καταστροφή. Κάθε χρόνο είναι ένα αγώνας επιβίωσης για τους γεωχτενοτρόφους μας. Mm-hmm. Και αντιλαμβάνεστε ότι όταν ένας κλάδος δεν σου αποφέρει κέρδος, μία, δύο, τρεις χρονιές, στο τέλος θα εγκαταλείψεις το επάγγελμα. Και αν εγκαταλειφθεί το επάγγελμα της γεωχτενοτροφίας, μετά θα καταλάβουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτό το επάγγελμα για τον τόπο μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε Επιτροπή Γεωργίας, έχω βγει έξω για λίγο για να μιλήσουμε, ναι, και να επιστρέψω πίσω. Είναι στην παρουσία της Υπουργού μαζί με τους δύο συνάδελφους του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον Γιώργο Καρεσκάκη και τον πρόεδρο του Αλαμπρίτη. Έχει φανεί ότι το Περονόσπορος έχει περάσει και κάποιες αμπελοκαλλιέργειες επαρχίας Λέμεσου. Mm-hmm. Οπότε προσπαθούμε και για την επαρχία της Λέμεσου και για την Πάφων να πάρουμε κάποιες δεσμεύσεις, κάποιες υποσχέσεις από την ίδια την Υπουργό και τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου. Αυτή τη στιγμή γίνονται οι ερωτήσεις, οπότε θα πάμε πίσω να δούμε τι έχουν να μας πει το τμήμα. Έχουμε ζητήσει όσον αφορά τον Περονόσπορο και θα μας δοθούν σε λίγο οι απαντήσεις άμεση καταγραφή των ζημιών. Εντός ημερών πρέπει να αρχίσει η καταγραφή των ζημιών. Θέλουμε μέχρι τον Ιούλιο, μέχρι τέλος του Ιουλίου, να ολοκληρωθούν οι καταγραφές των ζημιών και άμεσα, το έχουμε τονίσει το άμεσα, να αρχίσει η διαδικασία αποζημίωσης. Έχουμε ζητήσει ότι θα πρέπει να αποζημιωθούν. Εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται να υπάρχει, φαίνεται και το Υπουργείο να θέλει να βοηθήσει την κατάσταση. Έχουμε τονίσει ότι η καταστροφή δεν είναι από αμέλεια των γεωργών, αλλά είναι λόγω των καιρικών συνθηκών,
0: ναι.
2: Και αυτό το τονίσαμε, γιατί πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν είναι από αμέλεια των γεωργών για να μπορούν να αποζημιωθούν οι άνθρωποι, γιατί αν δεν δεχθεί το Υπουργείο ότι είναι από καιρικές συνθήκες, υπάρχει κίνδυνος να μην υπάρξει οποιαδήποτε αποζημίωση. Θεωρώ ότι θα έχουμε νέα και θεωρώ ότι με την πίεση που εξασκούμε ότι αυτά τα έχουμε θέσει κάτω θα γίνουν αποδεκτά, αφού αντιλαμβάνεστε ότι και ήδη γίνονται δέχτες διαφόρων παραπάνω και από γεωργούς αλλά και από οργανισμούς αλλά και από τους συνεργάτες τους στις επαρχίες Πάφου και Λεμεσού. Από χθες, πριν πάμε στην Κύλη για την ψεσινή συνάντηση, είμαστε σε επαφή και με το Υπουργείο αλλά και με το Τμήμα Γεωργίας στην Πάφων. Απλά για να δώσουμε να καταλάβουν ότι υπάρχει καταστροφή, υπάρχει μεγάλη ζημιά, δεν είναι ευθύνη των γεωργών, πρέπει οι γεωργοί μας να αποζημιωθούν και θα πρέπει να αποζημιωθούν άμεσα. Διότι αν έρθουν να τους αποζημιωθούν τους ανθρώπους σε 6 μήνες, σε 10 μήνες και σε ένα χρόνο, Άννα μου, δεν θα μείνουν οι πλήσεις στο επάγγελμα. Mm-hmm. Θα πρέπει να κατανοήσουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πάρα πολλά τα προβλήματα, διότι υπάρχουν θέματα και από τους πατατοπαραγωγούς για αποζημιώσεις. Υπάρχουν θέματα και από άλλες καλλιέργειες. Οπότε αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες. Όμως και εμείς, αλλά και η Υπουργός και οι συνεργάτες της, είναι εκεί για τα δύσκολα. Αν ήταν όλα εύκολα, δεν θα είχε νόημα. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι σε λίγο θα πάρουμε τις απαντήσεις τις οποίες θέλουμε.
0: Και είστε αισιόδοξοι.
2: Πάντα είμαι αισιόδοξος και θέλω να είμαι αισιόδοξος και θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα οποία ζητούμε και διεκδικούμε θα τα κερδίσουμε προς όφελος των αγροτών μας. Και θέλω να πιστεύω ότι και ήδη θέλουν να βοηθήσουν. Άλλωστε, εντάξει, κάποια κονδύλια θα βρουν τον τρόπο να αντιληθούν. Απλά η καταγραφή πρέπει να γίνει χθες. Άμεσα. Δηλαδή, σε μία εβδομάδα να μπει ένα χρονοδιάγραμμα ότι μέχρι τέλος του Ιουλίου 2-3 εβδομάδες.
0: Από ό,τι μας είπε ο κύριος Γιάνγκου, έγινε μια πρώτη επίσκεψη την Παρασκευή από κάποιους λειτουργούς.
2: Ναι, αλλά δεν έγινε καταγραφή. Έγινε μια πρώτη επίσκεψη.
0: Επιθεώρηση, για να δούμε, να την πούμε έτσι.
2: Για να δουν ήδη από κοντά αν υπάρχει οποιαδήποτε ζημιά. Από εκεί και πέρα, Άννα μου, εκτός από το θέμα του Περονόσπορου, συζητούμε για σήμερα, γιατί την ερχόμενη εβδομάδα θα συζητήσουμε το θέμα του αυθόδη πυρετού. Και τα όσα και το πού βρισκόμαστε και με τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να χαλαρώσουν. Ένα άλλο σημαντικό θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει σήμερα είναι και το υδατικό. Είναι το θέμα του νερού στους γεωργούς μας, διότι αντιλαμβάνεστε ότι η έλλειψη νερού δημιουργά πολλαπλά προβλήματα. Οπότε θα αναμένουμε και απαντήσεις για το πότε θα είναι έτοιμες κάποιες αφαλατώσεις στη Λεμεσόν και στη Τεγέλια, ούτως ώστε να μπορέσει να δοθεί περισσότερο νερό στους γεωργούς μας για τις καλλιέργειες τους.
0: Μάλιστα. Θα τα πούμε με λεπτομέρεια τις αμεσοεπόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπάζαρε.
2: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια.

0: Ο βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, ο κύριος Σαββίδης, είναι μαζί μας. Πάμε να δούμε και την δικιά του εκτίμηση για τους αμπελουργούς, και ο ίδιος έγινε δέχτης παραπώνων. Έχει κάνει και κάποια διαβήματα. Δικαιολογημένα διαμαρτύρονται οι αμπελουργοί. Κύριε Σαββίδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, αγαπητή κύριε Κυριακού. Θα πούμε ότι εμείς το φέραμε στην επικαιρότητα το θέμα πριν ακριβώς ένα μήνα, όταν υπήρχαν τα πρώτα κρούσματα σε συγκεκριμένες περιοχές τότε. Το θέμα αυτό δυστυχώς του συγκεκριμένου προβλήματος έχει επεκταθεί και σε άλλες κοινότητες που καλλιεργούνται τα αμπέλια. Έχω στείλει επιστολή πριν περίπου 20 μέρες υπουργών υγειοργίας. Έχω μιλήσει με το τμήμα υγειοργίας στη Λευκοσία. Έχουμε κάνει διάφορες παραστάσεις. Δυστυχώς και στο βράδυ δεν κατάφερα να έχω παραστεί στη συγκεκριμένη συγκέντρωση, αν και είχα ειδοποιήσει ότι από μέρες πριν αν μπορούσε να αλλάξει η συγκεκριμένη συγκέντρωση, γιατί ήταν η μέρα αποφοιτήσεων χθες. Είχα υποχρέωση ως πρόεδρος της Επιτροπής της Παιδείας να παρευρεθώ σε διάφορες αποφοιτήσεις σχολείων. Παρά όλα αυτά, είχα δώσει σημείωμα το οποίο αναγνώστηκε χθες στη συγκεκριμένη συγκέντρωση. Θα πιέσουμε γιατί διεκδικούμε το δίκαιο. Αν θέλουν να συνεχίσει να υπάρχει αμπελουργία, αγαπητή Άννα, πρέπει να στηριχθούν οι αμπελουργοί. Να ενθυμίσω ότι δεν είναι μόνο ότι στηρίζουμε μια συγκεκριμένη ομάδα επαγγελματιών, στηρίζουμε την ίδια την Ήπεθρο, και να ενθυμίσω επίσης ότι όπου υπάρχουν αμπέλια λειτουργούν ως λωρίδες ασφάλειας σε θέματα
0: πυρκαγιών. Βεβαίως.
1: Και αυτό πρέπει να το βάλουν καλά στο μυαλό τους, αλλιώς να αφήσουμε την Ήπεθρο μας να γεμίσει κατσάβραχα, συγγνώμη για τη φράση, και να έχουμε προβλήματα με τις φωτιές. Γι' αυτό αναμένουμε την άμεση ανταπόκριση του Υπουργείου Υγειοργίας. Εάν δεν έρθει ανταπόκριση, σας λέω ότι θα είμαι ένας από αυτούς που θα πρωτοσταδίσουν, και αν χρειαστεί και θα βγούμε και στους δρόμους για να διεκδικήσουμε το δίκαιο το ίδιο των απεργών.
0: Μάλιστα, θα παρακολουθούμε. Είναι τώρα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας η κυρία Υπουργός. Έχει τεθεί ενώπιον της το θέμα. Θα δούμε ποιες θα είναι οι δεσμεύσεις που θα δώσει και το εάν και εφόσον θα προχωρήσουν σε καταγραφή των ζημιών.
1: Είναι πολύ καλά ενήμερη, την έχουμε ενημερώσει. Ελπίζουμε να ανταποκριθούν το τμήμα γεωργίας και να μην ανταποκρίνονται στα αιτήματα άλλων και όχι στα δικά μας αιτήματα, γιατί είναι αδίκιο αιτήμα. Γιατί αντιλαμβάνεστε ανθρώποι οι οποίοι ζουν από αυτό το εισόδημα, που υπάρχουν αρκετοί επαγγελματίες.
0: Έχουμε αρκετούς που είναι επαγγελματίες, βεβαίως. Βεβαίως, και ασχολούνται αποκλειστικά με το συγκεκριμένο, και όταν η καταστροφή είναι στο 100%,
1: και από την άλλη, θυμίζω ότι αν πάρετε στατιστικά δεδομένα της δεκαετίας του γύρω στο 80-90 σχέση με το 2025, η μείωση παραγωγής των σταβελιών μπορεί να κουμπάει και στο 88%. Άρα αυτοί οι λίγοι που έχουν απομείνει και κρατούσαν θερμοπύλες στις κοινότητες μας πρέπει να στηρίζονται, και ιδιαίτερα να στηρίζονται γενικά οι άνθρωποι του πρωτογενείου παραγωγής, γιατί αυτοί δίνουν ζωή και στις κοινότητες, αλλά στηρίζουν και την οικονομία.
0: Μάλιστα. Να πάμε λίγο στα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, της οποίας προεδρεύεται. Την άλλη εβδομάδα θα είναι μαζί σας η Υπουργός. Αυτή τη βδομάδα θα έχετε τα του πολιτισμού με την Υφυπουργό Πολιτισμού, όπως μας είχατε πει.
1: Αύριο στις 8:30 το πρωί θα είναι η Υφυπουργός. Όπως ξέρετε, δύο υπουργεία υπάγονται στην Επιτροπή Παιδείας, το Υφυπουργείο Πολιτισμού και το Υφυπουργείο Παιδείας. Αύριο θα είναι μια μέρα ευκαιρίας για την Υφυπουργό να ενημερώσει η Επιτροπή για τα νομοθετήματα τα οποία εκκρεμούν. Να πούμε ότι εκκρεμεί το νομοσχέδιο του καλλιτέχνη, που είχαμε συζητήσει αρκετές φορές στην προηγούμενη σύνθεση. Η κυβέρνηση το τράβησε πίσω αυτό το νομοσχέδιο. Αναμένω αύριο να ακούσω εάν θα προβληθεί ή ακούγεται στην πιάτσα ότι θα μοιραστεί αυτό το νομοσχέδιο σε δύο, στο Μητρό Καλλιτεχνών και στις χορηγίες.
0: Mm-hmm.
1: Άρα αύριο θα έχουμε μια πλήρη ενημέρωση και θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να τριχιοδρομήσουμε θέματα που βάπτουν του Υπουργείου Πολιτισμού. Επίσης, θα έχω και μια συνάντηση, άτυπη συνάντηση μαζί με την Υπουργό της Παιδείας αύριο την Πέμπτη στις 1 το μεσημέρι ως Δημοτικός Πρόεδρος της Επιτροπής της Παιδείας. Θα συζητήσω μαζί τις θέματα που άρχονται του Υπουργείου και της Επιτροπής της οποίας προεδρεύω και εκεί θα θέσουμε τους στόχους της επόμενης πενταετίας ως Επιτροπή Παιδείας και βεβαίως δεν ξεχνάμε την Πάφο μας, τον Νικολαίδη και το 7ο Δημοτικό Σχολείο, τα οποία και πέρσι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε ξεκινούσα. Υπάρχει μια κολλησιεργία επί τη δημιουργία αυτού του δύο σχολικών μονάδων που πρέπει να πούμε είναι ο ελάχιστο αριθμό σχολικών μονάδων που συζητούμε. Γιατί μέσα από μια έρευνα την οποία έχω κάνει, ο μέσο αριθμό μαθητών σε σχολεία στη Λευκοσία, για παράδειγμα, είναι γύρω στου 350 μαθητέ. Στην Πάφο ξεπερνούμε του 500, αγαπητοί Άννα. Το πρόβλημα των έλλειψη υποδομών είναι πολύ μεγάλο στην επαρχία της Πάφου. Και αυτό είναι ένα γεγονό που διαγράφεται μέσα από συγκεκριμένα δεδομένα.
0: Αυτά λοιπόν θα ζητήσετε από την Υπουργό, θα θέσετε και τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα υπόλοιπα που αφορούν την κτηριακή υποδομή στην Πάφο. Ξέρουμε ότι η Πάφος χρειάζεται νέα
1: γυμνάσια,
0: τεχνική.
1: Και άλλο δημοτικό γυμνάσιο λίγο, αλλά να πούμε θα αρτηθούν και άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα ζητήματα που άπτονται των πανκύπριων εξετάσεων με τις διευκολύνσεις. Έχουμε δεχτεί καταιγισμό παραπονό. Έχουμε δεχτεί επίσης παράπονα ότι λέγεται, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά θα το ψάξουμε, ότι παιδιά διπλωματών εισάγονται στις πανκύπριες εξετάσεις, παρότι εγώ το ψάξει και αυτό το πράγμα δεν υφίσταται, αλλά είμαι υποχρεωμένος να το θέσω και στο δημόσιο διάλογο. Υπάρχουν πολλά ζητήματα, αγαπητή Άννα, και επίσης όσο αφορά το νομοθετικό έργο, αύριο θα έχουμε νομοσχέδιο στη Βουλή που αφορά την μετονομασία συγκεκριμένου τμήματος του Πανεπιστημίου Κύπρου σε ονομασία μηχανολόγων μηχανικών. Υπήρχε ένα άλλο όνομα που λέγεται μηχανολόγων μηχανικών κατασκευαστικών έργων και αλλάζεται και γίνεται μηχανολόγων μηχανικών. Ξεκινούμε και τη νομοθετική εργασία. Έχουμε πολλά ζητήματα ανοιχτά. Έχουμε τα προβλήματα με τα θερινά σχολεία, όπου έχουμε δεχτεί καταγγελίες ότι υπάρχουν θερινά σχολεία που δεν υπάρχουν air conditions, ότι υπάρχουν θερινά σχολεία οι οποίες ή όλες οι υποδομές δεν είναι κατάλληλες. Υπάρχουν παράπονα ότι σε περιφέρειες είπε να λειτουργήσουν θερινά σχολεία και δεν λειτουργήσαν. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός, αντιλαμβάνεστε, στην παιδεία που υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Mm-hmm. Αν και έχουν λυθεί πολλά προβλήματα, αντιλαμβάνεστε, η παιδεία πάντοτε έχει θέματα. Και ο κύριος στόχος ποιος είναι? Να τα λύνουμε, αγαπητή Άννα.
0: Μάλιστα. Είναι πραγματικά πάρα πολλά. Είναι και τα θέματα που έχουν να κάνουν με τους διορισμούς, το σύστημα διορισμών. Είναι αλλού.
1: Επίσης, αγαπητή Άννα, υπάρχουν και καταστάσεις που είναι ανεξιοποιητές. Για παράδειγμα, το παλιό νηπιαγωγείο που έγινε, νομίζω, πώς το είχαν ονομάσει, καινοτομίας, πώς να ονομαστούν, καινοτομίας, κέντρο καινοτομίας. Συγγνώμη, αυτό το κτίριο είναι κενό ή όχι? Είναι πανηγύρια, θυμάστε τότε, ότι κάναμε κέντρο καινοτομίας, πώς το ονομάσαν τότε, αν θυμάστε καλά.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Έγινε η ανακαίνιση, χρησιμοποιήθηκε για λίγο χρόνο και στην ουσία είναι καινός χώρος εκεί. Και γίναν χιλιάδες έξοδα για να αναπλαθεί ο συγκεκριμένος ο χώρος. Τι γίνεται τώρα, γίνεται ο χώρος? Δεν μπορεί να αξιοποιηθεί οι εκπαιδευτικές Πάφου? Λέω για παράδειγμα, έστω μια προσωρινή λύση.
0: Είχε χρησιμοποιηθεί και ένα διάστημα και από το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο.
1: Ναι, ωραία, τώρα τι γίνεται? Εδώ και 2-3 χρόνια. Και ενός χώρος. Δηλαδή, πετάξαμε χρήματα και το έχουμε εκεί. Και έγινε για κέντρο καινοτομία, δεν πήγε καλά, έκλεισε.
0: Mm-hmm.
1: Μετά πήγε το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο εκεί, έφυγε. Θα τι γίνεται? Άρα θεωρώ ότι τους τέτοιους χώρους που είναι οι χώροι παιδείας, αν μπορούν να αξιοποιηθούν με κάποια βελτιωτικά έργα, πρέπει να τα αξιοποιήσουμε, αγαπητοί.
0: Με την Υπουργό θα συζητήσετε και εκείνο το πολύ συζητημένο θέμα της υπέργειας διάβασης.
1: Άλλη λοιπόν είναι η ιστορία. Η ιστορία, να πω ότι έχω ήδη στείλει, επειδή θέλω όλα αυτά να βρίσκονται και γραπτώς κάτω, έχω ήδη στείλει επιστολή και στην Υπουργείο Μεταφορών και στην Πολεοδομία. Για όνομα του Θεού να κάνουν μια υπέρεια διάβαση, πόσα χρόνια πρέπει να περιμένουμε, πόσα χρόνια. Εγώ ως αδαής σε θέματα στατικότητας και κατασκευαστικών έργων, 6 χρόνια, στα 2 χρόνια θα το έφτιαχνα μόνος μου. Αυτοί τι θέλουν, να φαινίσουμε και άλλες ζωές. Τι θέλουν, να πάμε να χτίσουμε τον δρόμο το Σεπτέμβρη που ξεκινάει η σχολική χρονιά, να κάνουμε σάλο, να γίνουν ρεζίλοι για να μπορέσουν να κάνουμε αυτή την γέφυρα. Ωραία, είπαμε να κάνουμε εξοικονομήσεις χρημάτων, να φτιάξουμε κάτι πιο απλό. Ωραία. Εμείς το εισηγηθήκαμε. Δεν θα πάει ο Σαββίδης ή ο κάποιος ή άλλος βουλευτής να σχεδιάσει. Ο ρόλος μας, ο δικός μας, είναι να πιέζουμε για έργα κοινής ωφέλειας και ασφάλειας των ίδιων των παιδιών. Στις άλλες επαρχίες κάναμε έργα. Και τότε, αν θυμάστε καλά, του είχα πει ότι είχα εξασφαλίσει πριν 3 χρόνια για ένα κονδύλι τη τάξη των 200.000 για να βοηθηθεί. Τελικά δεν έγινε τίποτα. Θέλουμε να ξέρουμε πού βρίσκεται αυτό το έργο. Άψιδε θέματα ασφάλεια των ίδιων των παιδιών μα, αγαπητή Άννα, αφού εκεί υπάρχει το γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου, το Λύκειο Αγίου Πίτρου.
0: Έχει μια σειρά από σχολεία, έχει και δημοτικό και γυμνάσιο.
1: Έχει και δημοτικό ακριβώ. Το Πεύκειο υπάρχει ειδική μονάδα εκεί. Τι πρέπει να γίνει άλλο δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς,
0: ψηλά στην ατζέντα, δυστυχώς, λοιπόν,
1: τα πράγματα δεν γίνονται με ρυθμούς ταχύς, χελώνας θα έλεγα, και αυτό πρέπει να τους πιέζουμε συνεχώς.
0: Από τη νέα σχολική χρονιά έχουμε ακούσει ότι θα έχουμε και καινοτομίες στην ΠΑΦΟ, θα έρθει και το τεχνικό γυμνάσιο, θα ελπίζουμε ότι...
1: Μα πώς θα το βάλω, επιτρέπετε, πού θα το εντάξει το τεχνικό γυμνάσιο?
0: Θα είναι από ό,τι μας είχε πει σε μια μέρα στην εκπομπή μας ο κύριος Μαρκάτσης στο Θεοσκέπαστης, στο γυμνάσιο Θεοσκέπαστης.
1: Στο γυμνάσιο Θεοσκέπαστης. Το γυμνάσιο Θεοσκέπαστης έχει χώρους να το εντάξουνε. Δεν υπάρχει εκεί υπερπληθυσμός. Υπάρχει σχολική στη μονάδα στην ΠΑΦΟ σήμερα που δεν υπάρχει υπερπληθυσμός. Υπάρχει σχολική μονάδα, εγώ θα ήταν το Παγκύπριο γενικά, που να μην έχει λιώμενες αίθουσες. Φανταζόμαστε τα σχολεία μας με λιώμενες αίθουσες.
0: Όλα τα σχολεία είναι με λιώμενες.
1: Αυτό είναι το όραμα, οι λιώμενες αίθουσες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι τρομακτικό.
0: Η λύση είναι νέα σχολεία.
1: Βεβαίως, και αυτό είναι το καθήκον το δικό μας. Να πιέσουμε, να δούμε νέες σχολικές μονάδες. Πάνε πολλά χρόνια να δούμε νέες σχολικές μονάδες στην επαρχία της.
0: Πάντως, το θέμα των χώρων, υπάρχουν χώροι. Χθες ο κοινοτάρχης της Τρεμιθούσας μας είπε ότι έχει χώρο, ο οποίος είναι απαλωτριωμένος και είναι καθορισμένος για σχολεία. Μπορεί να φιλοξενηθεί εκεί και γυμνάσιο, μας είπε, και δημοτικό και λύκειο. Υπάρχουν, δεν είναι ανάγκη να ψάχνουμε σχολείο στο κέντρο της πόλης. Πολύ κοντά στην πόλη έχουμε...
1: Μου καταθέσεις στον παρελθόν, αγαπητή Άννα, και θα την επαναφέρω. Είναι σχολικά κτίρια σε κοινότητες οι οποίες έχουν αφαιρθεί στον χρόνο γιατί έχουν εγκαταληφθεί.
0: Μάλιστα.
1: Για παράδειγμα, υπάρχουν σχολεία όπως το Δημοτικό Σχολείο της Κύλης, για παράδειγμα, που μπορεί να αξιοποιηθεί με ελάχιστα έξοδα και να πάρουμε εκεί μαθητές. Αλλά υπάρχει το άλλο, το εξής παράδοξο. Πολλοί κόσμος που έχει παιδιά σε κοινότητες, ενώ είναι αλλού η περιφέρειά τους, φέρνουν τα παιδιά τους εδώ στο Δήμο της ΠΑΦ. Ενώ θα πρέπει, για παράδειγμα, να είναι στο Δημοτικό Σχολείο της Σάδας, και εκεί θα πρέπει να φοιτήσουν, για παράδειγμα, έρχονται στο Δήμο της ΠΑΦ. Άρα μπαίνουν και άλλα ζητήματα όσον αφορά το πώς καταφέρνουν και εξασφαλίζουν εγγραφή σε άλλες σχολικές μονάδες. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Αντιλαμβάνομαι τους γονείς, θα είμαι δίκαιος. Σου λέει, για παράδειγμα, μα το σχολείο αυτό δεν έχει τις υποδομές που να έχει μια υγιή διαφύλιση του παιδί μου, είτε αθλητικούς χώρους, είτε άλλες αίθουσες πολλαπλές επιλογής, ειδικές αίθουσες υπολογιστών. Και αποτιμά να πάρει το παιδί του σε ένα σχολείο που έχει αυτές τις πλεονεκτήματα. Από την άλλη, όμως, τι κάνουμε, υποσκάπτουμε τις σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην Ήπεθρο, για παράδειγμα. Mm-hmm. Γι' αυτό πρέπει να μας
0: προβληματίσει.
1: Όλα αυτά τα θέματα, και μπορεί να παρθμίσω άλλα τόσα, είναι ανοιχτά θέματα προς συζήτηση και επίλυση. Γι' αυτό και εμείς θεωρούμε ότι έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Θα λέω ειλικρινά, είναι απίστευτος ο αριθμός των παραπώνων και των επιστολών που λαμβάνουν κάθε μέρα για διάφορα ζητήματα. Πρέπει να αφιερώνεις πάρα πολύ χρόνο για να μπορέσεις να είσαι, όπως λέμε, update, ενήμερος, το τι μέλη γενέσαι για εκπαιδευτικά δρόματα. Άρα έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε αυτή την πενταετία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαββίδη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Καλημέρα.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια μένουμε στα του Περονοσπόρου. Είπαμε ότι χθες είχαμε την συγκέντρωση των αμπελουργών της επαρχίας στην κοινότητα της Κύλης. Ακούσαμε και βουλευτές, ακούσαμε και εκπροσώπους των παραγωγών. Στο 100% είναι η καταστροφή, όπως μας έχει λεχθεί από πλευράς των αμπελουργών, σε κάποιες κοινότητες της επαρχίας. Εμείς πάμε να συνομιλήσουμε με τον ανώτερο λειτουργό του Τμήμα Γεωργίας, τον κύριο Σάβα Χατζή Μιχαήλ, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Χατζή Μιχαήλ.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροδές.
0: Όπως μας αναφέρθηκε, ήδη από την περασμένη Παρασκευή οι συνάδελφοί σας έχουν επιθεωρήσει κάποιους αμπελώνες στην ΠΑΦΟ. Οι αμπελουργοί ζητούν ωστόσο καταγραφή των ζημιών με επισκέψεις σε αμπελώνες. Τι ακριβώς πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα?
1: Ναι, βέβαια. Υπάρχει μια διαδικασία συγκεκριμένη, δεν την πιστεύει οποιοςδήποτε. Ακολουθούμε μια συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία περιγράφεται από το εθνικό πλαίσιο για τα διεθνή κλιματικά φαινόμενα. Είναι ένα έγγραφο το οποίο είναι αναρτημένο στη σελίδα του Τμήματος Γεωργίας. Μπορεί οποιοςδήποτε να μπει να το εξετάσει τι εθνικές και διαδικασίες περιλαμβάνει. Λοιπόν, όσον αφορά το συγκεκριμένο, απλά να αναφέρω ότι το Τμήμα Γεωργίας βρίσκεται μέσα στους αμπελώνες σχεδόν καθημερινά εδώ και περίπου 2 μήνες. Δηλαδή, μετά από μια μεγάλη ζημιά από χαλάζι, καταιγίδα που έγινε στις 3 Μαΐου και επηρέασε ένα αρκετό μέρος της επαρχίας ΠΑΦΟΥ, η λειτουργία του Τμήματος Γεωργίας και κατά τη μετάβαση τους προς τις εκτιμήσεις αλλά και που δική τους πρωτοβουλία έχουν εξετάσει ένα μεγάλο μέρος περιοχών της επαρχίας ΠΑΦΟΥ και θα συνεχίζουμε να το πράττουμε αυτό με καθημερινές επισκέψεις. Μέχρι να καταλήξουμε στα οριστικά μας συμπεράσματα.
0: Η εκτίμηση δικιά σας είναι ότι όντως είναι στο 100% η καταστροφή σε κάποιες περιοχές?
1: Εντάξει, σε κάποιους αμπελώνες έχουμε δει πολύ μεγάλες ζημιές. Σε κάποιους αμπελώνες. Υπάρχουν αμπελώνες με πολύ λιγότερη ζημιά. Υπάρχουν όμως περιοχές σίγουρα και ειδικά τις τελευταίες μέρες οι συνθήκες δεν βοήθησαν στο να σταματήσει ο Περονόσπορος. Οι συνθήκες μάλλον ευνοϊκές του τελευταίου διαστήματος. Αξιολογούμε όμως, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω ποια ακριβώς είναι η κλίμακα της ζημιάς. Αυτό θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες. Και εγώ προσωπικά έχω παρευρεθεί σε 2 από τις περιοδίες στην επαρχία ΠΑΦΟΥ. Έχω εικόνα για τη ζημιά. Σίγουρα υπάρχουν περιπτώσεις με αρκετά μεγάλη ζημιά, υπάρχουν περιπτώσεις με πολύ χαμηλή ζημιά. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ ποικιλιών, μεταξύ περιοχών. Αυτά θα δούμε και στο επόμενο διάστημα. Θεωρώ ότι εντός Ιουλίου θα καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα.
0: Μάλιστα. Είπατε ότι σε κάποιες ποικιλίες, έτσι, είναι η...
1: Εξετάζεται όμως αυτό. Θα ήθελα να αποφύγω τώρα να αναφερθώ συγκεκριμένα, όμως φαίνεται ότι κάποιες ποικιλίες δείχνουν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά.
0: Μάλιστα. Έχουμε ακούσει περισσότερο τον Ντόπιο Μαύρο και το Ξινιστέρι.
1: Αυτά είναι που εξετάζουμε. Εντάξει, δεν είναι μακριά τα συμπεράσματα μας, αλλά όντως κάποιες ποικιλίες χαρακτηρίζουν από μια μεγαλύτερη ευαισθησία.
0: Το γεγονός ότι έγιναν κάποιοι ψεκασμοί από πλευράς των αμπελουργών χωρίς ωστόσο να προληφθεί το κακό, πώς το σχολιάζετε?
1: Εντάξει, καταρχήν αναγνωρίζουμε ότι οι αμπελουργοί έχουν κάνει μια μεγάλη προσπάθεια. Στο μεγαλύτερο τους, στο συντριπτικά μεγάλο ποσοστό των αμπελουργών έχουν τηρηθεί με πολύ σχολαστικότητα οι ψεκασμοί και αυτό έχει συντελέσει στο να υπάρχει κάποιος σχετικός περιορισμός στην εκδήλωση αυτού του προβλήματος. Βέβαια, πρόβλημα αξιολογείται, υπάρχει και αξιολογείται, έτσι. Απλά εγώ θα ήθελα με την ευκαιρία να καλέσω τους αμπελουργούς να συνεχίσουν με αυτόν το αίσθημα ευθύνης να φροντίζουν τις φοιτίες τους όπως πράττουν μέχρι και τώρα, να μπορέσουν να περιορίσουν όσο γίνεται περισσότερο τα προβλήματα στη φετινή χρονιά, αλλά και ιδιαίτερα και την επίπτωση στις επόμενες χρονιές. Και ό,τι πρόβλημα καταλήξει να υπάρχει, το Τμήμα Γεωργίας είναι δίπλα τους και το ξέρουν και από τα προηγούμενα χρόνια ότι θα τους στηρίξουμε με όποιο μέσο έχουμε στη διάθεσή μας.
0: Πέρα από τους ψεκασμούς μπορούν να κάνουν κάποιες άλλες ενέργειες οι οποίες να είναι υποβοηθητικές στην αντιμετώπιση της ασθένειας.
1: Σίγουρα όλο το σύνολο των κατάλληλων καλλιεργητικών φροντίδων που συντελούν στο να είναι ένα υγιής αμπελώνας που βοηθούν σε αυτή την κατάσταση. Αλλά το κυριότερο είναι ψεκασμοί.
0: Ψεκασμοί, μάλιστα. Και από ό,τι έχουμε ακούσει, κάποιοι προχωρούν σε ψεκασμούς ακόμη και κάθε εβδομάδα, μας έχουν πει, για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, με ένα σημαντικό κονδύλι να φεύγει προς τα φυτοφάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται.
1: Ναι, ναι, ναι. Να πω ότι υπάρχουν και τα επαρχιακά γραφεία, ο Μιός Γιουρέας και συγκεκριμένα το επαρχιακό γραφείο Μπάφου, είναι στη διάθεση και αυτόν ακόμα και για καθοδήγηση όσον αφορά τους κατάλληλους ψεκασμούς, τη συχνότητα, την δοσολογία. Μπορούν να απευθυνθούν στο επαρχιακό γραφείο Πάφου και να λάβουν την κατάλληλη καθοδήγηση.
0: Μάλιστα. Και ενδεχομένως και ποια σκευάσματα να χρησιμοποιήσουν, ποιες δοσολογίες και όλα τα σχετικά.
1: Οτιδήποτε αφορά την υποστήριξη των αμπελουργών, το ότι μια γεωργία είναι δίπλα τους, να πράξει οτιδήποτε είναι δυνατόν να τους βοηθήσει αυτή την συγκυρία που γραφήκα.
0: Μάλιστα. Ο περονόσπορος δεν προσβάλλει μόνο τα μπέλια, προσβάλλει και άλλες φυτίες, έτσι.
1: Εντάξει, κυρίως αξιολογούμε αυτή τη στιγμή τον περονόσπορο των αμπελιών, ο οποίος ενδέχεται κάποιες φορές να πάρει και επιδημική μορφή. Δηλαδή, ευνοούμενος από κάποιες συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες, μπορεί να εξαπλωθεί. Και αυτή η εξάπλωση είναι πέραν από την ικανότητα των αμπελουργών να τον διαχειριστούν αποτελεσματικά. Αυτός είναι και ο λόγος ακριβώς που τα σχέδια δεν αποκλείουν την περίπτωση του περονοσπόρου, εφόσον βέβαια στο πεδίο καταγραφούν αντίστοιχα συμπεράσματα.
0: Μάλιστα. Έχετε λοιπόν μία εικόνα, έχετε κάνει, όπως μας έχετε πει και εσείς, συμμετάσχει σε κάποιες από τις επιτόπιες επισκέψεις.
1: Θα πάμε ξανά τις επόμενες μέρες.
0: Άρα να αναμένουν οι αμπελουργοί.
1: Ναι, είμαστε συνέχεια μέσα. Βεβαίως, εντωμεταξύ οι συνθήκες, τα δεδομένα ενδέχεται να διαφοροποιούνται. Γι' αυτό λέω ότι οριστικά συμπεράσματα πρέπει να περάσει ακόμα κάποιο διάστημα για να μπορούμε να πούμε με ακρίβεια ότι είμαστε σε αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα. Άρα περιμένουμε λοιπόν ακόμη λίγες μέρες. Το σίγουρο είναι ότι παρακολουθείτε την κατάσταση και αν και εφόσον παραστεί ανάγκη θα επισκεφθείτε, θα καταγράψετε τις ζημιές και θα δούμε αν και εφόσον
1: βεβαίως, η διάθεση υπάρχει. Καθημερινά επισκεπτόμαστε. Τα νομικά μέσα, τα εργαλεία για στήριξη υπάρχουν, είναι το Εθνικό Πλαίσιο για Δυσμενή Κλιματικά Φαινόμενα. Εδώ είμαστε. Όποιος αμπελουργός διαπιστώνει ότι έχει πρόβλημα από περονόσπορο στο αμπέλι του και στην ευρύτερη περιοχή, καλό θα ήταν να ενημερώνει το επαρχιακό γραφείο Πάφου ώστε να περιληφθεί σε κάποια από τις περιοδίες μας.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζουμε.
0: Είναι καλό αυτό που μας λέτε, ότι πρέπει να ενημερώνεται το επαρχιακό γραφείο.
1: Βέβαια.
0: Να γνωρίζουν ότι
1: πάμε και από μόνοι μας με δική μας πρωτοβουλία, γιατί στον περονόσπορο αξιολογούνται ευρύτερες περιοχές. Δεν είναι με βάση ένα ή δύο αμπέλια, είναι με βάση μια ευρύτερη περιοχή που, όπως το εξηγεί το εθνικό πλαίσιο, ορίζεται σαν ένα σύμπλεγμα κοινοτήτων. Άρα είναι σε αυτή την κλίμακα που αξιολογεί το περονοσπόρο. Αλλά σίγουρα οποιασδήποτε αγγελίες έρθουν μέσα και μας καθοδηγήσουν ως προς το τι να αξιολογήσουμε, βοηθούν.
0: Μάλιστα. Πάντως ακούσαμε πριν από λίγο και αμπελουργούς που μας είπαν από τη μια ήταν το χαλάζι, μετά ο περονόσπορος ήταν το αποτελειωτικό χτύπημα για κάποιους ενασχολούμενους, κύριε Χατζή Μιχαήλ.
1: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Υπάρχουν κάποιες περιοχές συγκεκριμένα τώρα. Έχω υπόψη μου, ας πούμε, την περιοχή Παναγιά Σταδού ή την περιοχή της Λαώνας. Υπάρχουν περιοχές όπου υπάρχουν διάφορα προβλήματα, ναι. Και τα εξετάζουμε όλα μαζί.
0: Μάλιστα. Κρατάμε αυτά που μας έχετε πει. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη Λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Συνέχεια στις μεσημβρινές διαδρομές. Αυτή την ώρα εδώ και λίγο καιρό φιλοξενούμε προέδρους συμπλεγμάτων, προέδρους κοινοτήτων, συνομιλούμε για τα προβλήματα, για τα έργα και όλα όσα συμβαίνουν στις κοινότητές μας. Σήμερα θα πάμε στο Μέσα Χωριό. Ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Νεόφυτος Άσσος, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Άσσο.
3: Καλό σας μεσημέρι.
2: Εσείς είστε στο σύμπλεγμα Αγίου Νεοφύτου, αν θυμάμαι.
3: Ναι, αλλά... ναι, στο σύμπλεγμα Αγίου Νεοφύτου, που απαρτίζεται από 6 κοινότητες.
2: 6 μεγάλες κοινότητες επαρχίας, η Τάλα νομίζω, η Κύλη.
3: Ναι, ξεκινούμε Άρμου. Μέσα Χωριό, Μεσόγειο, Τρεμιθούσα, Τάλα και Κύλη.
2: Πώς βλέπετε την λειτουργία του συμπλέγματος? Είστε από τα συμπλέγματα που εσείς ξεκινήσατε από νωρίς και είχατε αρχίσει να δουλεύετε άμεσα. Δεν είστε όπως κάποια άλλα συμπλέγματα που ακόμα υπολειτουργούν.
3: Εντάξει, να πούμε ότι από την αρχή που ξεκίνησε η συμπλεγματοποίηση, από την προηγούμενη θητεία των κοινοτικών συμβουλίων, προχωρήσαμε, στήσαμε το σύμπλεγμα, εκλέξαμε τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και αρχίσαμε να συζητούμε τα διάφορα θέματα, το συντονισμό των προσπαθειών μας, mm-hmm. για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τη νέα πρόκληση με τη μεταρρύθμιση η οποία έγινε και γίνεται, διότι γίνεται συνέχεια αυτό μέχρι που να υλοποιηθεί, να φτάσουμε σε ψηλά επίπεδα προσφοράς. Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι είμαστε στο στάδιο που προχωρήσαμε για να συμπληρώσουμε κάποιες κοινές θέσεις, όπως είναι του γραμματέα, του υγειονομικού υπευθύνου, το θέμα του λογιστηρίου. Σύντομα θα είμαστε σε θέση να προλάβουμε τον γραμματέα. Έγιναν οι εξετάσεις. Mm-hmm. Περιμένουμε να γίνει και το interview για να γίνει το πρώτο στάδιο που είναι η θέση του γραμματέα, που αντιλαμβάνεστε το πόστο του γραμματέα είναι πολύ σημαντικό στη λειτουργία ενός συμπλέγματος ή ενός δήμου ή μιας κοινότητας, εν πάση περιπτώσει.
2: Βεβαίως. Και άρα είστε κοντά στο να στελεχωθείτε και με γραμματέα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την λειτουργία, την σωστή του συμπλέγματος των κοινοτήτων που είστε στο σύμπλεγμα Αγίου Νεοφύτου, κύριε Άσσο.
3: Ναι, ναι. Αυτήν την περίοδο το σύμπλεγμα, πέραν του ότι προσπαθούμε να στελεχωθούμε, αντιμετωπίζω μια νέα κατάσταση με το θέμα της καθαριότητας που συμβάλλει και η κυβέρνηση στο να υπάρξει μια πιο σωστή καθαριότητα στις γύρω περιοχές.

0: αρχές των κοινοτήτων, για να προλάβουμε γεγονότα τα οποία είχαμε προηγουμένως και στην Πάφο και σε άλλες επαρχίες, δυστυχώς με τις πυρκαγιές ή άλλα προβλήματα.
1: Εσείς ως κοινότητα, ως μέσα χωριό, έχετε προχωρήσει, έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία αυτή με τις αντιπυρικές και τις καθαριότητες?
0: Δεν είμαστε στο 100%, αλλά πιστεύουμε ότι σε μια εβδομάδα θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία, τόσο εντός της κοινότητας όσο και στον χώρο που είναι κοντά στην κοινότητα 100-200 μέτρα, όπως είναι και η καθοδήγηση που έχουμε, για να υπάρξει τούτη η πρόληψη, όπως αναφέραμε. Να πούμε ότι κάθε χρόνο γίνονται οι καθαριότητες, τουλάχιστον εντός της κοινότητας, οικόπεδα, άλλα τεμάχια γης που αντιλαμβάνεστε υπάρχει βλάστηση και θα πρέπει να καθαριστεί μετά τη χειμερινή περίοδο, το φθινόπωρο. Εντάξει, εξάλλου μέσα στην γύρια μας έννοια ως κοινότητα είναι η καθαριότητα το πρώτιστο. Και σε αυτήν τον τομέα νομίζω ότι είμαστε σε ψηλά επίπεδα, σε καλά επίπεδα.
1: Η διαφορά φέτος είναι ότι έχουν δοθεί περισσότερα κονδύλια και έχουν περιληφθεί ενδεχομένως και άλλοι επιπλέον χώροι, κύριε Άσου.
0: Να πούμε ναι, ότι είναι η συμβολή της κυβέρνησης στο να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα σημαντική. Να πω ότι φέτος είναι αυξημένη οικονομικά και να πούμε ότι κάνουμε και καλύτερη δουλειά, γιατί έγκαιρα βγήκαμε σε προσφορές για να έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι θα αναλάβουν το εγχείρημα. Πέραν του ότι και με τις δικές μας δυνάμεις κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε την κοινότητα μας ασφαλή στο θέμα της, τουλάχιστον στην πρόληψη των πυρκαγιών. Νομίζω είμαστε σε καλύτερα επίπεδα.
1: Μάλιστα. Ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα και για φέτος, στο αμέσως επόμενο διάστημα, σε ό,τι αφορά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την πρόληψη των πυρκαγιών και να αποφευχθούν αυτές οι καταστάσεις.
0: Θέμα σίγουρα, χρόνο με τον χρόνο πρέπει να βελτιωνούμαστε, η εμπειρία πρέπει να αξιοποιείται και η ανταλλαγή εμπειριών με τις κοινότητες, τουλάχιστον του συμπλέγματος μας, ούτως ώστε, όπως είπα, να έχουμε καλύτερα επίπεδα προσφοράς και προς τους κατοίκους, αλλά και προς την ίδια την κοινότητα σε ό,τι αφορά τα θέματα της ασφάλειας, της καθαριότητας και γενικότερα της καλής εικόνας της κοινότητας για να επισκέπτει που θα έρθει στην κοινότητά μας.
1: Έχετε κάποια έργα σε εξέλιξη στο μέσα χωριό αυτή την περίοδο, κυρία Σου?
0: Μεγάλα έργα δεν έχουμε αυτή την περίοδο. Να πούμε ότι πριν ένα χρόνο ολοκληρώσαμε την ανάπλαση της πλατείας με κατάληξη στην Παλιά Βρύση και νομίζω δώσαμε μια νέα πνοή στο μέσα χωριό με την ανάπλαση που κάναμε. Ο επισκέπτης μπορεί να περπατήσει σε χώρους και στην παλιά κοινότητα, να δει την ανάπτυξη της κοινότητας, να δει το πράσινο, να δει την καθαριότητα, να περπατήσει σε παλιές γειτονιές, οι οποίες έχουν αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια, αναπαλαιωθεί. Νομίζω ότι είμαστε σε καλά επίπεδα. Αδειοδοτούμε ακόμα ένα κομμάτι τώρα το οποίο ενώνει τη δεύτερη με την τρίτη φάση, έναν δρόμο 100 μέτρων, 120 μέτρων. Πιάσαμε τις άδειες μας. Πιστεύω ότι μέσα στο 2027 θα έχουμε και την οικονομική ένεση για να προχωρήσουμε να βγούμε σε προσφορές. Ταυτόχρονα κάνουμε και μικρά έργα. Φέτος, για παράδειγμα, με τα λίγα οικονομικά μας, βελτιώσαμε δρόμους, έκαναμε πρέμιξ, ξεκινούμε έναν αντιπλημμυρικό έργο το οποίο μάλλον μετά τις άδειες να αρχίσει. Κάθε χρόνο κάτι κάνουμε, βάλουμε μέσα στα προγράμματα μας έργα τα οποία εν πάση περιπτώσει θα βελτιώσουν και την ποιότητα ζωής της κοινότητας και πιστεύω ότι χρόνο με το χρόνο θα βελτιωνούμαστε από όλες τις απόψεις. Αυτήν την περίοδο, να πούμε ότι πέραν των μικρών έργων και τις καθαρότητες που είπαμε, είναι η καλοκαιρινή περίοδος στην οποία προσφέρουμε στην κοινότητα μας, στους κατοίκους, αλλά όχι μόνο, μια πολιτιστική δραστηριότητα που πρέπει να πούμε ότι είναι κάθε χρόνο πλούσια. Για παράδειγμα, εντός του Ιουλίου έχουμε δύο εκδηλώσεις. Η μία είναι μια λαϊκή βραδιά που θα κάνουμε στις 10 του μηνός, την άλλη Παρασκευή. Και στις 28 θα έχουμε μια θεατρική παράσταση, στην οποία προσφέρεται εντελώς δωρεάν για την κοινότητα, για τους κατοίκους, για τους αποδήμους μπορώ να πω, για τις γύρω περιοχές, γιατί οπωσδήποτε η κοινότητα μας, επειδή είναι η μια κοντά στην άλλη, φιλοξενούμε και από άλλες κοινότητες άτομα που θα μπορούσαν να λάβουν μέρος και να ψυχαγωγηθούν.
1: Είναι τώρα και μία περίοδος όπου γίνονται και οι συζητήσεις για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις πολεοδομικές ζώνες. Συζητάτε, τι συζητάτε εσείς στα όμορφα χωριό?
0: Σωστό. Ναι, ξεκίνησε ήδη η συζήτηση το θέμα της αναπροσαρμογής των πολεοδομικών ζωνών. Να πούμε ότι και οι κοινότητες του συμπλέγματος που είναι στο τοπικό σχέδιο. Εμείς ως κοινότητα προχωρήσαμε, ενημερώσαμε τον κόσμο την περασμένη εβδομάδα σε μια πανκοινωνική συγκέντρωση με άνθρωπον ειδικών πολεοδόμων, ο οποίος συνεργαζόμαστε και ο οποίος θα μας βοηθήσει στην ολοκλήρωση, στην στοιχειοθέτηση απόψεων και εισηγήσεων προς την πολεοδομική αρχή, για να συμπεριλάβει τις προτάσεις μας, εν πάση περιπτώσει, να τις στηρίξουμε, ούτως ώστε να υπάρξει αναθεώρηση. Ταξιδούν το θέμα να πάρει αρκετών καιρών, θα πάρει 2 με 3 χρόνια η ολοκλήρωση της, όπως μας είπαν και στο Πολεοδομικό Συμβούλιο. Εντάξει, καλούμε τους κατοίκους εκείνοι που έχουν οποιαδήποτε εισήγηση, άποψη, να την καταθέσει γραπτός με διάφορα συγκεκριμένα έντυπα τα οποία έχουν εκδοθεί, και το Κοινοτικό Συμβούλιο σε κάποια μεταγενέστερο στάδιο θα συζητήσουμε μαζί με τον Πολεοδόμο για να καθορίσουμε την πολιτική μόνο να ακολουθήσουμε και τις απόψεις που να προωθήσουμε προς το Πολεοδομικό Συμβούλιο. Διεκδικούμε για την κοινότητα μας κάτι περισσότερο, από την άποψη ότι με βάση τις τελευταίες μετρήσεις η κοινότητα του Μέσα Χωριού σε σύγκριση με τις γύρω περιοχές και τις περιοχές του συμπλέγματος ήταν η περιοχή που είχε την περισσότερη ανάπτυξη, την περισσότερη ζήτηση σε γη, σε σπίτια και σε νίκη ακόμα, που δεν έχουμε τη δυνατότητα, δεν έχει τη δυνατότητα η κοινότητα να ανταποκριθεί. Έχουμε αρκετούς κατοίκους οι οποίοι έχουν και διεκδικούν για να έχουν τη δυνατότητα να χτίσουν σπίτια για τα παιδιά τους ή τα νεαρά αντρόγινα που θέλουν να μείνουν στο Μέσα Χωριό. Και είχαμε μια ανάπτυξη ως κοινότητα γύρω στο 35% εμείς, ενώ οι άλλες κοινότητες είναι με το 9 μέχρι το 15, ακόμα και η ίδια η πάθος ήταν σε πιο χαμηλά επίπεδα. Συνεπώς δικαιολογεί να επεκταθεί η οικιστική περιοχή για να δοθεί δυνατότητα στον κόσμο της κοινότητας βασικά
1: να αξιοποιήσει τους... να επιστρέψει, ο κόσμος που ενδιαφέρεται να επιστρέψει να μπορεί να χτίσει ένα σπίτι.
0: Δεν είναι για να πουλήσει, είναι για να αξιοποιήσει, να αξιοποιήσουν ήδη τα ταινιά χειαγής να χτίσουν. Διότι να πάει να αγοράσει σήμερα νοικόδερο να χτίσει ένα σπίτι, αντιλαμβάνεστε τα ύψη, τα ενίκια ως που επία. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη για να δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο, τον απλό τον κόσμο, να χτίσει και όχι να πουλήσει, να αξιοποιήσει τέλος πάντων για να χτίσει και να πουλήσει για κερδοφόρα επιχείρηση.
1: Μάλιστα, ναι, εννοείται. Άρα με αυτό που μας λέτε διαπιστώνω ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τους χωριανούς να επιστρέψουν ή να έρθουν τα παιδιά τους να ζήσουν στο Μέσα Χωριό.
0: Σίγουρα το Μέσα Χωριό δεν έχει τίποτε να ζηλέψει που άλλες κοινότητες απέναντίας. Εμείς είμαστε σε μια προνομίουχα περιοχή πολύ κοντά στην Πάφων, πολύ κοντά στις διάφορες υπηρεσίες, στην νοσοκομεία, υπεραγορές, αστυνομία, κυβερνητικά γραφεία, πάρα πολύ κοντά. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να ληφθούν τα ούλα υπόψη, θα τα τεκμηριώσουμε στις απόψεις μας, θα βάλουμε τα επιχειρήματα μας και θα διεκδικήσουμε το καλύτερο για την κοινότητα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ κάτι καλό. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Καλό είναι υπόλοιπο. Γεια σας. Γεια.

με σημερινές διαδρομές στο ραδιοκόσμο, κυρίες και κύριοι. Ώρα να πάμε στο αστυνομικό δελτίο.

κάνουμε αρχή με την τραγωδία στην Λεμεσό. Μια οικογενειακή τραγωδία που εκτυλίχθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, όταν αστυνομικός πυροβόλησε την σύζυγό του και στη συνέχεια έθεσε τέρμα στη ζωή του μέσα στο αυτοκίνητο, έξω μάλιστα από σχολείο στο Ζακάκι. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, από τις μέχρι στιγμής έρευνες των αρχών φαίνεται ότι τα κίνητρα σχετίζονται με οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η οικογένεια, για τα οποία φαίνεται ότι είχε προηγηθεί καυγάς μεταξύ του θήτη και του θύματος. Όπως έχει ήδη μεταδοθεί, ο αστυνομικός μετέβη στην εργασία του στη λιμενική αστυνομία, χρεώθηκε υπηρεσιακό όπλο και στις 6 και 7 πρώτα λεπτά ήταν υπεύθυνος βάρδιας και ενημέρωσε τους συναδέλφους του ότι θα λείψει για 5 λεπτά και θα επιστρέψει. Κατευθύνθηκε προς τη διαδρομή που ακολουθούσε η σύζυγός του για την εργασία της, όπου και την εντόπισε. Στη συνέχεια ακολούθησαν τα τραγικά γεγονότα μπροστά στα μάτια και μαρτύρων που βρίσκονταν στο σημείο. Συγκεκριμένα αυτό της μάρτυρας είπε ότι περνούσε με το όχημά του από την περιοχή γύρω στις 6 και 35. Είδε τα δύο άτομα μέσα στο αυτοκίνητο, ακούγονταν φωνές, έκανε επαναστροφή. Είδε τον άντρα να κρατά την γυναίκα από τον λαιμό. Του είπε να την αφήσει, του είπε φύγε από εδώ, είναι η γυναίκα μου. Η γυναίκα λέει δεν μίλησε, ωστόσο του έκανε νόημα με το χέρι ζητώντας βοήθεια. Ο αυτόπτωης μάρτυρας ανέφερε ότι ο θήτης κρατούσε πιστόλι, το γύρισε προς τα πάνω του και του είπε «αν δεν φύγεις θα σε παίξω», και μετά μπροστά στα μάτια του έριξε πυροβολισμούς εναντίον της σύζυγου, η οποία πυροβολήθηκε στο κεφάλι και στο σώμα. Και ακολούθως ο ίδιος έθεσε τέρμα στη ζωή του. Όπως έχουμε πει, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, νοσηλεύεται διασωληνωμένη, φέρει τραύματα από πυροβόλο όπλο, έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και είχαμε και ανακοίνωση από το κέντρο αίματος, το οποίο απίφθινε έκκληση στους πολίτες για αιμοδοσία, για να καλυφθούν οι ανάγκες της τραυματισμένης γυναίκας, η οποία παρουσιάζει ακατάσχετη αιμορραγία.

Πάμε σε άλλες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο και θα κάνουμε αρχή από την Πάφο, κυρίες και κύριοι, όπου είχαμε πυρκαγιά χθες τα ξημερώματα γύρω στις 4 παρά σε κατοικία στη Χλώρακα. Η πυρκαγιά προκλήθηκε στο πλυντήριο το πλυντήριο πιάτων, το οποίο ήταν εγκατεστημένο στην κουζίνα της κατοικίας. Από την πυρκαγιά επηρεάστηκε η κουζίνα, το πλυντήριο υπέστη εκτεταμένες ζημιές και κατασβέστηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία Πάφου. Είχαμε όμως και μια πυρκαγιά σε αυτοκίνητο τα ξημερώματα στην πόλη της Πάφου, όπου ένα αυτοκίνητο που ανήκει σε γυναίκα 39 ετών από την Ρουμανία και ήταν σταθμευμένο στην είσοδο της πολυκατοικίας ξέσπασε φωτιά. Η φωτιά εκτιμάται ότι ήταν κακόβουλη ενέργεια. Κατασβέστηκε από μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πέρα από τις ζημιές στο συγκεκριμένο όχημα, προκλήθηκαν ζημιές και σε δεύτερο αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σταθμευμένο κοντά στο όχημα της 39χρονης. Πάμε στη σύλληψη 2 προσώπων για διάφορα δικήματα. Γύρω σε 9 χθες βράδυ, 2 πρόσωπα 39 και 42 ετών μετέβησαν στην οικία 35χρονου στην Πάφο, απαιτώντας την καταβολή χρηματικού ποσού, το οποίο όφιλε ο 35χρονος στον 39χρονο. Την ώρα εκείνη ο 35χρονος απουσίαζε από την οικία του. Εκεί βρισκόταν ένας 26χρονος υπάλληλός του. Οι δύο άνδρες, ο 39χρονος και ένας 42χρονος, επιτέθηκαν εναντίον του 26χρονου χρησιμοποιώντας μαχαίρι και μπαστούνι του γκολφ και στη συνέχεια εγκατέλειψαν τη σκηνή. Ο 26χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πάφου με θελαστικό τραύμα στο χέρι. Στο νοσοκομείο μετέβη και ο 39χρονος, ο οποίος έφερε και αυτός τραύμα στο χέρι. Και οι δύο, ο 39χρονος και ο 42χρονος, συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υποκράτηση για σκοπούς διευκόλυσης των ανακρίσεων. Τώρα, μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Να πούμε ότι το κακουργιοδικείο που συνεδρίασε στην Πάφο χθες επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 ετών σε 36χρονο που το βρήκε ένοχο σε υπόθεση που αφορούσε παράνομη κατοχή κάνναβης με σκοπό την προμήθεια. Παράλληλα, το δικαστήριο επέβαλε στον 36χρονο ποινή φυλάκισης 3 ετών για το αδίκημα της αμελούς οδήγησης. Οι ποινές θα συντρέχουν. Ο 35χρονος, η υπόθεση αυτή που αφορά τον 35χρονο αποκαλύφθηκε τον περασμένο Μάιο, όταν μέλη της ΙΚΑΝ ανέκοψαν το όχημα που οδηγούσε ο 35χρονος στην Πάφο. Μετά από έρευνα στην κατοχή του εντοπίστηκαν 12,5 κιλά κάνναβης καθώς και μικρή ποσότητα κοκαίνης, ενώ κατά την ανακοπή το όχημά του συγκρούστηκε με 2 οχήματα της αστυνομίας. Είχαμε και ποινή φυλάκισης επίσης από το κακουργιοδικείο στον 59χρονο που είχε πυροβολήσει την σύζυγό του στην Πέγια. Η ποινή φυλάκισης είναι 6 χρόνια. Να πούμε ότι ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι πυροβόλησε το θύμα και μάλιστα τηλεφώνησε ο ίδιος στην αστυνομία δηλώνοντας ότι μετάνιωσε και ότι έκανε λάθος. Το δικαστήριο έλαβε υπόψη προς όφελος του κατηγορούμενου ότι ενήργησε στο ευρύτερο πλαίσιο μιας
χρόνιας δυσλειτουργικής σχέσης και συμβίωσης και τελούσε υπό το καθεστώς έντονης συναισθηματικής φόρτισης και θυμού και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 6 ετών. Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Στη Λεμεσό η αστυνομία συνέλαβε ένα 33χρονο για υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών. Ο 33χρονος παραδέχθηκε τη διάπραξη 5 διαρρήξεων κατοικιών και κλοπών, οι οποίες διαπράχθηκαν μεταξύ των μηνών Απριλίου και Ιουνίου του 2026. Πάμε και στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που διενεργούνται από την αστυνομία ανά το Παγκύπριο κάθε βράδυ με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού. Χθες βράδυ συνελήφθησαν 12 άτομα για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διάρρηξη και κλοπή, μαχαιροφορία, πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης. Ανακόπηκαν για έλεγχο 446 οχήματα το βράδυ, ελέγχθηκαν 574 οδηγοί και επιβάτες, έγιναν επίσης 31 έλεγχοι υποστατικών από τους οποίους προέκυψε μία καταγγελία. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 277 καταγγελίες για διάφορες τροχές παραβάσεις, από τις οποίες 66 αφορούσαν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 103 έλεγχοι αλκοόλης, κατά τους οποίους ένας οδηγός εντοπίστηκε θετικός, διενεργήθηκαν 6 έλεγχοι ναρκοτεστ με μία θετική ένδειξη, ενώ κατακρατήθηκαν στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων 3 οχήματα.

Τώρα, για την υπόθεση του θανάτου των δύο παιδιών στην Ξυλοφάγου, να πούμε ότι τα αίτια του θανάτου των παιδιών θα διαφανούν από τις εργαστηριακές εξετάσεις. Σύμφωνα με τις βρετανικές βάσεις, από τις νεκροτομές που διενεργήθηκαν από ιατροδικαστή που έφτασε στην Κύπρο από την Αθήνα, λήφθηκαν δείγματα τα οποία θα αποσταλούν για επιστημονικές εξετάσεις ώστε να διαφανούν τα ακριβή αίτια θανάτου των δύο παιδιών. Ενώ οι αρχές των βρετανικών βάσεων συνεχίζουν τη λήψη καταθέσεων για την υπόθεση από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του 30χρονου πατέρα και της 38χρονης μητριάς τους, οι οποίοι τελούν υπό τριήμερη κράτηση. Από χθες.

0: με σημερινές διαδρομές. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό.
1: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

0: στη Λεμεσό χθες βράδυ είχαμε πτώση μπαλκονιών από επταόροφη πολυκατοικία. Τα μπαλκόνια από τον τρίτο και τον τέταρτο όροφο αποκολλήθηκαν και έπεσαν πάνω σε σταθμευμένο όχημα στην περιοχή Τριχερούσας. Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, τον Χαράλαμπο Πιτοκοπίτη, ο οποίος μιλώντας το πρωί στο σταθμό μας είπε ότι και στην Πάφο υπάρχουν οικοδομές με επικίνδυνα μπαλκόνια, τα οποία μπορεί να καταρρεύσουν.
1: Σίγουρα είναι ένας τομέας ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής και του ενδιαφέροντος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου αυτών των πολύ σοβαρών θέμων των επικίνδυνων οικοδομών. Είναι κάτι που το έχουμε σίγουρα στις προτεραιότητές μας. Να πούμε ότι προχωρά ο έλεγχος των πολυκατοικιών που έχουμε πάρει από τον Δήμο Πάφου και είχαν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνες, σε συνεργασία με τα 8 πολιτικούς μηχανικούς μέλη του ΕΤΕΚ με τους οποίους έχουμε έρθει σε συμφωνία για να επιβλέψουν και να επικαιροποιήσουν τις καταστάσεις αυτών των οικοδομών. Ήδη, όπως σας έχω αναφέρει και την περασμένη εβδομάδα, έχουν επισημανθεί, εντοπιστεί 6 πολυκατοικίες, οι 2 οι παλιές και ακόμα 4 οι οποίες χαρακτηρίζονται ότι είναι υψηλότερου κινδύνου, για τις οποίες το Τμήμα Αναδιοδότησης του ΕΟΑ Πάφου προχωρά τη διαδικασία για την έκδοση και για αυτές διαταγμάτων εκένωσης. Παράλληλα με την πολυκατοικία εκεί στο Έρμιον, η οποία πρώτη είχε εντοπιστεί ως άκρος επικίνδυνη, προχωρά και η διαδικασία για την έκδοση δικαστικού διατάγματος πέραν του διατάγματος που είχε εκδώσει ο Διευθυντής Αδειοδότησης του ΕΟΑ Πάφου. Να πούμε ότι εκεί, και αντιλαμβάνομαι το έχετε και εσείς αντιληφθεί, έχουν αρχίσει εργασίες συντήρησης, επιδιόρθωσης. Πρόταση μου, θα ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Εντάξει. Επαναλαμβάνω, εκεί έχουν αρχίσει εργασίες συντήρησης, επιδιόρθωσης. Να πούμε ότι είναι εργασίες οι οποίες δεν μας ικανοποιούν ως επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης Πάφου, αλλά δεν ικανοποιούν ούτε και το τμήμα επιθεώρησης εργασίας τα μέτρα που έχουν πάρει εκεί για προστασία και αυτών που διαμένουν στην πολυκατοικία αλλά και των διερχομένων, και συνεπώς πραγματοποιήθηκε ειδική σύσκεψη για τη συγκεκριμένη πολυκατοικία με λειτουργούς του επαρχιακού οργανισμού και λειτουργούς του τμήματος επιθεώρησης. Κληθήκαν εκεί οι ιδιοκτήτες, διαχειριστές και οι μηχανικοί τους. Τους έχει επιστηθεί η προσοχή ότι θα πρέπει να υποβάλουν συγκεκριμένες μελέτες για τις επιδιορθώσεις που προγραμματίζουν να κάνουν στον επαρχιακό οργανισμό αυτοδιοίκησης, και παράλληλα θα πρέπει να πάρουν και μέτρα ούτως ώστε εκεί ο χώρος να είναι ασφαλές και για τους διαμένοντες εκεί και για τους διερχόμενους.
0: Αυτά λοιπόν και για την πτώση μπαλκονιών στην Λεμεσό και τα μέτρα από τον ΕΟΑ Πάφου. Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τέλος στις καιρικές συνθήκες για σήμερα. Το απόγευμα ο καιρός ήταν κυρίως έθριος. Η άνεμη νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Το βράδυ ο καιρός ήταν κυρίως έθριος, ωστόσο τις αυγινές ώρες πιθανόν να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως σε παράλιες περιοχές. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, 23 στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική, αρχικά ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και σταδιακά μέτρη μέχρι ισχυρή και τοπικά πολύ ισχυρή 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέλθει αύριο στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, 30 στα δυτικά, 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Πέμπτη τώρα η Παρασκευή αλλά και το Σάββατο ο καιρός είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώνονται και οι σημερινές μεσημβρινές διαδρομές. Καλό υπόλοιπο της μέρας να ευχηθούμε. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι.
2: Ήταν η εκπομπή «Μεσημβρινές διαδρομές»
3: με την Άννα Κυριάκου.

ραδιοθεραπεία και σήμερα καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και όχι μόνο.

Τρίτη 30 Ιούνιου, λίγο πριν αποχαιρετήσουμε τον μήνα με την μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου. Χρόνια πολλά στον Απόστολο και στην Αποστολία. Να πούμε ότι σαν σήμερα γεννιέται ο στρατής Μυριβίλης το 1892, ο Γιώργος Γεννηματάς το 1939, ενώ φεύγει από τη ζωή το 2012 ο Θήμιος Καρακατσάνης, ο γνωστός Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου. Έλα.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Πέτρα Παπαδοπούλου λέει, έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι όταν είπα στον μπαμπά μου ότι θέλω να γίνω ηθοποιός, μου είπε: «Λυπάμαι πολύ, παιδί μου». Εγώ όταν είχα ξεκινήσει ραδιόφωνο στον Αντένα στη Θεσσαλονίκη, το ραδιόφωνο του Αντένα τότε ήταν

σαν να λέμε σήμερα, ξέρω εγώ, το BBC, σαν να λέμε ό,τι μεγαλύτερο υπήρχε. Και είχα βάλει τον πατέρα μου να ακούσει την εκπομπή μου και όταν γύρισα σπίτι του λέω, «Παμπά, πώς σου φάνηκε?» Και μου λέει, «Ναι, εντάξει, τι δουλειά κάνεις εκεί?» Λέω, «Την άκουσες την εκπομπή?» «Ναι, άσε, τι δουλειά κάνετε εκεί?» «Ναι, παμπά, την εκπομπή την άκουσες?» «Ναι, όχι, βρε, αγόρι μου, αυτό το άκουσα με τα τραγούδια που λέτε τις χαζομάρες. Τι δουλειά κάνετε, για ποιο λόγο σας πληρώνουν?» Διότι οι πατεράδες τότε θεωρούσαν ότι για να πληρώνεσαι θα πρέπει να βάφεις, ξέρω εγώ, να ξυλώνεις, να χτίζεις, έπρεπε να κάνεις τέτοιου είδους πράγματα. «Λυπάμαι πολύ, παιδί μου», είπε ο πατέρας της Δήμητρας Παπαδοπούλου.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής. Είναι βραδιά.

0: Power Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
1: Το Μουσικό Σχολείο Πάφου παρουσιάζει δύο μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στο Διονύση Σαββόπουλο. Συμμετέχει η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση Σοκράτης Τερπίζης. 3 και 4 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο Αρχαίο 2 κάτω Πάφου. Προπόληση εισιτηρίων περίπτερο time out. Χορηγός επικοινωνίας, ράδιο.

Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Διονύσης Σκηνάς κάνει μια βαθέων έτσι μέσα από την ψυχή του δήλωση, την οποία την εκτιμώ αφάνταστα, και λέει: είδα τη Γαρμπή στη Eurovision και είπα τι θράσος να βγει έτσι. Στην αρχή δεν μου άρεσε ούτε όπως τραγουδούσε, ούτε όπως δινότανε. Ω, τι της είπε. Μετά όμως, Διονυσάκο, τι έγινε, ε? Μια ζωή με την Κετούλα. Έτσι είναι, έτσι είναι. Οι μεγάλοι έρωτες κρύβουν πράγματα που ούτε καν τα φανταζόμαστε ότι μπορεί να μας συμβούν.

Λοιπόν, διαβάζω μια δήλωση και θα σας πω και τα τι πιστεύω πραγματικά. Μαρία Σολομού. Έχω φαντασιωθεί σύντροφό μου να πηγαίνει με άλλες. Έχω σκεφτεί να κάνω σεξ με γυναίκα. Το παραδέχτηκε αυτό η Μαρία Σολομού. Τι πιστεύω τώρα εγώ? Πιστεύω ότι έχουν πέσει τα views από το κανάλι της στο YouTube και αυτός είναι ένας τρόπος να μεγαλώσουμε λίγο τη δημοτικότητα, γιατί οι κουβέντες οι πικάντικες έτσι γύρω από το σεξ και από τις φαντασιώσεις πάντα δημιουργούν κλικ από σαλιάριδες, από haters, από followers, από αυτούς που γίνεσαι πιο ερωτεύσιμος, γίνεσαι πιο μισητός σε κάποιους. Όμως αυτό όλο το πράγμα δημιουργεί μια φασαρία. Οκ. Ας ελπίσουμε ότι θα τις βγει σε καλό.

χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα, που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή.

0: Ραδιοθεραπεία λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ. Καλοκαίρια σε χαμπάρι δεν πήραμε, παιδιά. Πώς πέρασε ο καιρός, χαμπάρι. Βέβαια, μέσα σε όλο αυτό το χαμπάρι έχει να κάνει και με το γεγονός ότι πια οι εποχές έχουν γίνει πιο γρήγορες. Μέχρι να κλείσουν τα σχολεία, ξανανοίγουν. Πού θα πάμε για διακοπές, μέχρι να το αποφασίσεις, πέρασε η άδεια. Είναι λίγο τα πράγματα. Έχει γίνει πιο γρήγορη η εποχή. Δεν ξέρω, ίσως επειδή μεγαλώνουμε. Παλαιότερα οι διακοπές μας ήταν 2 μήνες. Τώρα είναι 2 Σαββατοκύριακα, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα, κολλώντας και ένα Σαββατοκύριακο μπροστά να πείσω 10 μέρες. Αυτό θέλει λίγο ψυχραιμία και όσους και αν είναι αυτός ο καιρός, να τον χαρείτε και να γεμίσετε τις μπαταρίες σας.
1: Έλα.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

Power Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery.

απόψε νύχτα μην ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μην με προδώσεις, μην με προδώσεις απόψε άστρα

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάντε. Η Κυπριακή Δημοκρατία, η Exxon Mobil και η Qatar Energy υπέγραψαν δήλωση εμπορευσιμότητας για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου Γλάφκος και Πήγασος, καθώς και δήλωση για την συνέχιση της συνεργασίας τους με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη να μιλά για ορόσημο στρατηγικής σημασίας με τον Υπουργό και τον Υπουργό Ενέργειας Μιχάλη Δαμιανό να αναφέρει ότι η κίνηση αυτή ενισχύει περαιτέρω την θέση της Κύπρου στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής και προσφέρει νέα όθηση στον αυξανόμενο ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου ως αναδυόμενου ενεργειακού κόμβου. Εκθέσεις της Κομισιόν επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επανένωση της Κύπρου. Τις ετήσιες εκθέσεις της σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για την πράσινη γραμμή και του προγράμματος βοήθειας για την τουρκοκυπριακή κοινότητα δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιβεβαιώνοντας την ακλόνητη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επανένωση της Κύπρου μέσω της ενίσχυσης των διακοινωτικών δεσμών και της στοχευμένης κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η έκθεση για την πράσινη γραμμή του 2025 αποκαλύπτει έναν ιστορικό υψηλό 7,79 εκατομμυρίων εγκεκριμένων διελεύσεων, υπογραμμίζοντας τις αυξανόμενες συνδέσεις μεταξύ των ελληνοκυπριακών και των τουρκοκυπριακών κοινοτήτων, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Υψηλού επίπεδου αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιεί σήμερα επαφές στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ με επίκεντρο την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, τις θεωρήσεις Σέγγεν, την Τελωνιακή Ένωση, το μεταναστευτικό και τις περιφερειακές εξελίξεις. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκονται σήμερα η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια Κάγια Κάλας, η Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος και ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Μάγνους Μπρούνερ. Οι τρεις Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα συναντηθούν σήμερα με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Η Άγκυρα αναμένει από την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένα και επικοδομητικά βήματα με στόχο την η δυναμική που έχει δημιουργηθεί σε ορισμένους τομείς να επεκταθεί στο σύνολο των ευρωτουρκικών σχέσεων. Νέες επαφές υψηλού επίπεδου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας θεωρούνται πιθανές και κατά την σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Πολύ κρίσιμη χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας της 46χρονης που τραυματίστηκε το πρωί όταν ο 55χρονος σύζυγός της αστυνομικός στο επάγγελμα την πυροβόλησε ενώ ακολούθως ο ίδιος έθεσε τέρμα στη ζωή του. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στη Λεμεσό. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού όπου σύμφωνα με την αστυνομία υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από το λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα γύρω στις 6:35 το πρωί εντός του οχήματος της 46χρονης σύζυγου του αστυνομικού, το οποίο εντοπίστηκε στο δρόμο δίπλα από το σταθμευμένο όχημα του 55χρονου. Όπως δήλωσε στη σκηνή ο αστυνομικός διευθυντής Λεμεσού Στέλιος Αριστίδου, γύρω στις 6:45 σήμερα το πρωί δόθηκε πληροφορία στην αστυνομία ότι υπήρχε σοβαρό περιστατικό σε αυτοκίνητο έξω από σχολείο. Μέλη της δύναμης έφτασαν επιτόπου καθώς και ασθενοφόρο και διαπιστώθηκε ότι εντός του οχήματος υπήρχε ένας άντρας χωρίς ζωτικές ενδείξεις και μια γυναίκα η οποία ήταν τραυματισμένη. Σύμφωνα με τη μαρτυρία που έδωσε ο οδηγός, είδε δύο πρόσωπα εντός του οχήματος να φωνάζουν και αφού σταμάτησε, είδε άντρα με στολή αστυνομικού να κρατά τη γυναίκα από το λαιμό. Όταν του ζήτησε να σταματήσει, ο άντρας του ζήτησε να φύγει, όπως είπε, προτάσσοντας πιστόλι. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τον μάρτυρα, ο άντρας έστρεψε το όπλο προς τη γυναίκα και την πυροβόλησε, ενώ ακολούθως αυτοπυροβολήθηκε. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την τραγωδία που συγκλώνησε την Κύπρο και τη Βουλγαρία μετά τον εντοπισμό δύο αδελφιών ηλικίας 8 και 10 ετών νεκρών μέσα σε σταθμευμένο όχημα στο Ξυλοφάγου την περασμένη Κυριακή. Νέα στοιχεία εξετάζονται από αστυνομικούς των Βρετανικών βάσεων ενώ ο πατέρας και η μητριά των παιδιών βρίσκονται υποκράτηση. Την ίδια ώρα εκκρεμούν τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων και η επόμενη δικαστική διαδικασία έχει ήδη οριστεί για μεθαύριο 5η 2 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Υπάρχουν και στην Πάφο οικοδομές με επικίνδυνα μπαλκόνια που μπορεί να καταρρεύσουν, επιβεβαίωσε στο ράδιο Κόσμος ο πρόεδρος του ΕΟΑ Χαραλαμπος Πιτοκοπίτης, τονίζοντας πως για αυτόν τον λόγο η αρμόδια αρχεία διοδοτήσεων προώθησε την έκδοση εξειδικαστικών διαταγμάτων εκένωσης επικίνδυνων πολυκατοικιών. Με αφορμή τη νέα κατάρρευση μπαλκονιών από οικοδομή στη Λεμεσό, ο κύριος Πιτοκοπίτης είχε σύσκεψη σήμερα το πρωί με λειτουργούς της αρχής αδειοδότησης, κατά την οποία εξετάστηκαν όλες οι περιπτώσεις των επικίνδυνων οικοδομών και το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων. Προς το παρόν, είπε ο πρόεδρος του ΕΟΑ, από την ιεράρχηση προέκυψε η ανάγκη έκδοσης δικαστικών διαταγμάτων εκένωσης μόνο για 6 οικοδομές. Ολοκληρωτική είναι η καταστροφή στα Αμπέλια από τον Περονόσπορο, όπως υποστηρίζουν αμπελουργοί της επαρχίας που χθες βράδυ πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην Κύλη στην παρουσία εκπροσώπων των αγροτικών οργανώσεων και βουλευτών, αξιώνοντας από την πολιτεία την καταβολή αποζημιώσεων προκειμένου να καλύψουν έστω το κόστος των φετινών τους εξόδων. Υποστηρίζουν ότι αν και είχαν λάβει όλα τα μέτρα, ακόμη και με προληπτικούς ψεκασμούς, οι καιρικές συνθήκες των δύο τελευταίων μηνών ήταν πολύ ευνοϊκές για την ανάπτυξη του Περονόσπορου. Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Παναγροτικού Σωτήρης Κουπάρης επιβεβαίωσε ότι στα χωριά της Λαώνας η καταστροφή από τον Περονόσπορο σε ορισμένες ποικιλίες ταφυλιών έφτασε το 100%. Δυστυχώς, πρόσθεσε, παρά τις προσπάθειες των αμπελουργών να περιορίσουν τις ζημιές, ο Περονόσπορος εξαπλώθηκε σε όλους τους αμπελώνες της περιοχής. Μιλώντας στο ράδιο Κόσμος, ο κ. Κουπάρης χαρακτήρισε επιβεβλημένη την αποζημίωση των αμπελουργών και προειδοποίησε ότι ο Περονόσπορος θα έχει επιπτώσεις στα Αμπέλια για την επόμενη χρονιά. Στις Φλόγες τυλίχθηκε γύρω στις 2 μετά το μεσημέρι αυτοκίνητο το οποίο ήταν σταθμευμένο σε κατοικία στην περιοχή Καμάρε στην Τάλα. Η φωτιά, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, καταστρέφοντας ολοσχερώς το όχημα. Εκτεταμένες ζημιές υπέστη και δεύτερο όχημα που ήταν σταθμευμένο επίσης στην αυλή της επαυλής. Τα δύο οχήματα που ανήκουν σε αλλοδαπό κάτοικο Τάλας ήταν σταθμευμένα το ένα πίσω από το άλλο εντός του χώρου στάθμευσης της οικίας. Η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν άμεση με δύο πυροσβεστικά οχήματα. Η φωτιά δεν επεκτάθηκε ευτυχώς σε γειτονικές κατοικίες και δεν προέκυψε οποιοδήποτε τραυματισμός. Οι υγειονομικές υπηρεσίες του Δήμου για τους επόμενους 2 μήνες θα διενεργούν ελέγχους σε υποστατικά παρασκευής και διάθεσης τροφίμων τις νυχτερινές ώρες. Ο προϊστάμενος της υγειονομικής υπηρεσίας του Δήμου Πάφου Χρήστος Χρήστου τόνισε ότι οι έλεγχοι δεν αποσκοπούν στην αύξηση των καταγγελιών αλλά στην προστασία των καταναλωτών και την ενημέρωση των επαγγελματιών για τον τρόπο χειρισμού των τροφίμων και τη συντήρησή τους. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, όπως είπε, που οι θερμοκρασίες αυξάνονται, οι κίνδυνοι για αλλίωση των τροφίμων είναι μεγαλύτεροι και όλοι οι επαγγελματίες θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα. Οι χαμηλές συντάξεις θα πρέπει να αυξηθούν και κάθε συνταξιούχος θα πρέπει να ζει με αξιοπρέπεια, τόνισε η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους, σημειώνοντας παράλληλα ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση δεν μπορεί να αφορά μόνο το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μέχρι τώρα, είπε η κυρία Χαραλάμπους, δεν έχουν ξεκαθαρίσει πολλά ζητήματα που αφορούν τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, αναφέροντας χαρακτηριστικά τα ταμεία προνοίας και το ύψος των χαμηλών συντάξεων. Ξεκαθάρισε επίσης ότι όποιες διαφοροποιήσεις γίνουν για την ενίσχυση των χαμηλών συντάξεων από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν μπορούν να διαταράξουν την αποδοτικότητά του. Σε κακόβουλη ενέργεια αποδίδει αστυνομία πυρκαγιά που ξέσπασε αξιμερώματα σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στην είσοδο πολυκατοικία στην οποία διαμένει η ιδιοκτήτριά του. Το αυτοκίνητο ανήκει σε γυναίκα 39 ετών από τη Ρουμανία που εργάζεται σε πρακτορείο στοιχημάτων. Η φωτιά στο όχημα κατασβήστηκε από μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όμως προκάλεσε ζημιές και σε διπλανό όχημα. Αύξηση καταγράφεται στη χρήση των δημόσιων μεταφορών στην επαρχία Πάφου σύμφωνα με τον Διευθυντή του Οργανισμού Συγκοινωνιών Ανδρέα Ροδοσθένους. Όπως ανέφερε μιλώντας στο ράδιο Κόσμος, αυτό διαπιστώνεται με βάση τα στοιχεία από την πώληση εισιτηρίων μεγάλης διάρκειας. Στο μεταξύ, εν ώψη της καλοκαιρινής περιόδου, ο ΣΥΠΑ ενισχύει τα δρομολόγια του από και προς το αεροδρόμιο Πάφου και την τουριστική περιοχή. Παράλληλα, έχουν μπει επιπλέον διαδρομές προς Άγιο Γεώργιο Πέγιας, Λουτρά της Αφροδίτης και κάθε Κυριακή προς Παχίαμο. Διανυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Ευθυμίου Κλεονίκη, που βρίσκεται στην Ανθιπολογαού Γεωργίου Σάβα 43, κατάστημα 2, στο συντεχνιακό φαρμακείο της ΠΕΟ, δίπλα από την ταβέρνα 7 Γιώργηδες στη Γεροσκήπου, και Γαβριήλ Παναγιώτης, που βρίσκεται στη Βασιλέως Στασιίκου 1, στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρό.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τις αμφιγενές ώρες πιθανόν να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως σε παράλιες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς και τοπικά μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ και τοπικά μέχρι πολύ ισχυρή 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά λίγο ταραγμένη και αργότερα λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Μουσικό Σχολείο Πάφου παρουσιάζει δύο μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στο Διονύση Σαββόπουλο. Συμμετέχει Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση Σοκράτης Τερπίζης. 3 και 4 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο αρχαίο 2 κάτω Πάφου. Προπόληση εισιτηρίων περίπτερο time out. Χορηγός επικοινωνίας Ραδιοφωνία.

Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery

Coffee Berry. 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Η Κυπριακή Δημοκρατία, η ExxonMobil και η Qatar Energy υπέγραψαν δήλωση εμπορευσιμότητας για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου Γλάφκος και Πήγασας, καθώς και δήλωση για τη συνέχιση της συνεργασίας τους με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη να μιλά για ορόσημο στρατηγικής σημασίας και τον Υπουργό Ενέργειας Μιχάλη Δαμιανό να αναφέρει ότι η κίνηση αυτή ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Κύπρου στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής και προσφέρει νέα όθηση στον αυξανόμενο ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου ως αναδυόμενου ενεργειακού κόμβου. Εκθέσεις της Κομισιόν επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επανένωση της Κύπρου. Τις αιτήσεις εκθέσεις της σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για την πράσινη γραμμή και του προγράμματος βοήθεια για την τουρκοκυπριακή κοινότητα δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιβεβαιώνοντας την ακλόνητη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επανένωση της Κύπρου μέσω της ενίσχυσης των διακοινωτικών δεσμών και της στοχευμένης κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης. Η υψηλού επίπεδου αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιεί σήμερα επαφές στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ με επίκεντρο την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, τις θεωρήσεις Σέγγεν, την Τελωνιακή Ένωση, το μεταναστευτικό και τις περιφερειακές εξελίξεις. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκονται σήμερα οι ύπατοι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια Κάγια Κάλας, η Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος και η Επίτροπος Εξωτερικών Υποθέσεων Μάγνους Μπρούνερ. Πολύ κρίσιμη χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας της 46χρονης που τραυματίστηκε το πρωί όταν ο 55χρονος σύζυγός της, αστυνομικός στο επάγγελμα, την πυροβόλησε ενώ ακολούθως ο ίδιος έθεσε τέρμα στη ζωή του. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στη Λεμεσό. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου σύμφωνα με την αστυνομία υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από το λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα γύρω στις 6:35 το πρωί εντός του οχήματος της 46χρονης σύζυγου του αστυνομικού, το οποίο εντοπίστηκε στο δρόμο δίπλα από το σταθμευμένο όχημα του 55χρονου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την τραγωδία που συγκλώνησε την Κύπρο και τη Βουλγαρία μετά τον εντοπισμό δύο αδελφιών ηλικίας 8 και 10 ετών νεκρών μέσα σε σταθμευμένο όχημα στην Ξυλοφάγο την περασμένη Κυριακή. Νέα στοιχεία εξετάζονται από αστυνομικούς των Βρετανικών βάσεων, ενώ ο πατέρας και η μητριά των παιδιών βρίσκονται υπό κράτηση. Την ίδια ώρα εκκρεμούν τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων και η επόμενη δικαστική διαδικασία έχει ήδη οριστεί για μεθαύριο 5η 2 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Υπάρχουν και στην Πάφο οικοδομές με επικίνδυνα μπαλκόνια που μπορεί να καταρρεύσουν, επιβεβαίωσε στο Ράδιο Κόσμος ο πρόεδρος του ΕΟΑ Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης, τονίζοντας πως γι' αυτό το λόγο η αρμόδια αρχή αδειοδοτήσεων προώθησε την έκδοση 6 δικαστικών διαταγμάτων εκένωσης επικίνδυνων πολυκατοικιών με αφορμή τη νέα κατάρρευση μπαλκονιών από οικοδομής στη Λεμεσό. Ο κ. Πιτοκοπίτης είχε σύσκεψη σήμερα το πρωί με λειτουργούς της αρχής αδειοδότησης, κατά την οποία εξετάστηκαν όλες οι περιπτώσεις των επικίνδυνων οικοδομών και το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων. Προς το παρόν, είπε πρόεδρος του ΕΟΑ, από την ιεράρχηση προέκυψε η ανάγκη έκδοσης δικαστικών διαταγμάτων εκένωσης μόνον για 6 οικοδομές. Ολοκληρωτική είναι η καταστροφή στα Αμπέλια από τον Περονόσπορο, όπως υποστηρίζουν οι αμπελουργοί της επαρχίας που χθες βράδυ πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην Κύλη στην παρουσία εκπροσώπων των αγροτικών οργανώσεων και βουλευτών, αξιώνοντας από την πολιτεία την καταβολή αποζημιώσεων προκειμένου να καλύψουν έστω το κόστος των φετινών τους εξόδων. Υποστηρίζουν ότι αν και είχαν λάβει όλα τα μέτρα, ακόμη και με προληπτικούς ψεκασμούς, οι καιρικές συνθήκες των δύο τελευταίων μηνών ήταν πολύ ευνοϊκές για την ανάπτυξη του Περονόσπορου. Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Παναγροτικού Σωτήρης Κουπάρης επιβεβαίωσε ότι στα χωριά της Λάωνας η καταστροφή από τον Περονόσπορο σε ορισμένες ποικιλίες ταφυλιών έφτασε στο 100%. Δυστυχώς, πρόσθεσε, παρά τις προσπάθειες των αμπελουργών να περιορίσουν τις ζημιές, ο Περονόσπορος εξαπλώθηκε σε όλους τους αμπελώνες της περιοχής. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Κουπάρης χαρακτήρισε επιβεβλημένη την αποζημίωση των αμπελουργών και προειδοποίησε ότι ο Περονόσπορος θα έχει επιπτώσεις στα αμπέλια και την επόμενη χρονιά. Στις Φλόγες στηρίχθηκε γύρω στις 2 μετά το μεσημέρι αυτοκίνητο το οποίο ήταν σταθμευμένο σε κατοικία στην περιοχή Καμάρες στην Τάλα. Η φωτιά, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, καταστρέφοντας ολοσχερώς το όχημα. Εκτεταμένες ζημιές υπέστη και δεύτερο όχημα που ήταν σταθμευμένο στην αυλή της έπαυλης. Οι υγειονομικές υπηρεσίες του Δήμου για τους επόμενους δύο μήνες θα διενεργούν ελέγχους σε υποστατικά παρασκευής και διάθεση τροφίμων τις νυχτερινές ώρες. Ο προϊστάμενος της υγειονομικής υπηρεσίας του Δήμου Πάφου Χρήστος Χρήστου τόνισε ότι οι έλεγχοι δεν αποσκόπουν στην αύξηση των καταγγελιών αλλά στην προστασία των καταναλωτών και την ενημέρωση των επαγγελματιών για τον τρόπο χειρισμού των τροφίμων και τη συντήρησή τους. Οι χαμηλές συντάξεις θα πρέπει να αυξηθούν και κάθε συνταξιούχος θα πρέπει να ζει με αξιοπρέπεια, τόνισε η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπου, σημειώνοντας παράλληλα ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση δεν μπορεί να αφορά μόνο το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μέχρι τώρα, είπε η κυρία Χαραλάμπου, δεν έχουν ξεκαθαρίσει πολλά ζητήματα που αφορούν τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, αναφέροντας χαρακτηριστικά τα ταμεία προνοίας και το ύψος των χαμηλών συντάξεων. Ξεκαθάρισε επίσης ότι όποιες διαφοροποιήσεις γίνουν για την ενίσχυση των χαμηλών συντάξεων από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν μπορούν να διαταράξουν την ανταποδοτικότητά του. Σε κακόβουλη ενέργεια αποδίδει η αστυνομία πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στην είσοδο πολυκατοικία, στην οποία διαμένει η ιδιοκτήτριά του. Το αυτοκίνητο ανήκει σε 39χρονη από την Ρουμανία που εργάζεται σε πρακτορείο στοιχημάτων. Στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερεύσουν τα φαρμακεία της Κλεονίκης Ευθυμίου που βρίσκεται στην Ανθιπολογαγού Γεωργίου Σάβα και του Παναγιώτη Γκαβριήλ που βρίσκεται στην πόλη Χρυσοχού στην οδό Βασιλέως Στασίου.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κύριος έθριος, ωστόσο τις πρωινές ώρες πιθανόν να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 24 στο εσωτερικό, στους 23 στα παράλια και στους 18 στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κύριος έθριος, η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι κύριος έθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση κατά το τριήμερο για να κοιμαθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Αυτό ήταν το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από όλους όσους εργάστηκαν και σήμερα για την ενημέρωσή σας. Ευχές για να έχετε ένα καλό βράδυ.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Coffee Berry. 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

στα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

0: Στα Sis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στα Sis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Το Μουσικό Σχολείο Πάφου παρουσιάζει δύο μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στο Διονύση Σαββόπουλο. Συμμετέχει Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση Σωκράτης Τερπίζης. 3 και 4 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο Αρχαίο 2 κάτω Πάφου. Προπόληση εισιτηρίων περίπτερο time out. Χορηγός επικοινωνίας, ράδιο.

0: Πες. Θες ή δε θες.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

Λοιπόν, η καλύτερη εκπομπή είναι εδώ. Δεν θέλω να ακούσω τώρα μουγκρου σου τούτσου μπλουμπλουμπλου. Έχουμε viral δίσκου, τσουμπολιά, throwback εννοώτα, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επαιτίους, κρύα ανέκδοτα. Έχουμε προτάσεις ταινιών, μεγάλες επιτυχίες ελληνικές. Έχουμε τα μηνύματα που μας στέλνετε εσείς στα social και εμείς τα απαντάμε και σας βάζουμε τραγούδια που ζητάτε. Δηλαδή, είναι μια εκπομπή που τα έχει όλα, κακά τα ψέματα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και περιμένω τα μηνύματά σας σε Facebook, Instagram και TikTok. Μας ακολουθείτε τόσο εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, όσο και το ραδιόφωνο. Και φυσικά εκεί επικοινωνούμε και δυναμώνουμε τη σχέση μας.

Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Απόστολα Αποστολία. Μία, δύο επετείους, μπράβο. Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού και ημέρα αστεροειδών. Σαν σήμερα τώρα, το 1905, Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Μπράβο. Κάνα και κάτι καλό.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot και θέλω να σας πω το σύντομο και κρύο ανέκδοτο που έχει ως εξής. Ποιο είναι το πιο γρήγορο λαχανικό? Το σπριντζόλι. Μάλιστα, αυτό ήταν πολύ κρύο.

Μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω μηνύματά σας στα social media. Μου αρέσει ακόμα περισσότερο να κάνετε ένα ωραίο στοράκι με το τραγούδι που γουστάρετε την ώρα που παίζει το ραδιόφωνο και να ταγκάρετε εμένα και την ραδιοφωνική συχνότητα. Facebook, Instagram, TikTok, μας βρίσκεται εκεί, Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Πάμε λίγο να το ζήσουμε παρέα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, συνεχίζω να προτείνω ιδιαίτερες σειρές από την πλατφόρμα Netflix. Ο τίτλος της σημερινής, Nemesis. Ένα δυνατό αστυνομικό θρίλερ που περιστρέφεται γύρω από έναν αδίστακτο εγκληματία και μια ομάδα ανακριτών που προσπαθεί να το φτάσει πριν χτυπήσει ξανά. Η σειρά παίζει συνεχώς με το μυαλό του θεατή, ποιος είναι το θύμα, ποιος είναι ο θήτης και πόσο μακριά μπορεί να φτάσει κάποιος για εκδίκηση.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Μαζί ολοκληρώσαμε παρέα την εκπομπή της Τρίτης. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο στον για κάνετε. Καλή δύναμη και φυσικά αύριο έχουμε το γνωστό μας και αγαπημένο ραντεβού ημέρα Τετάρτη όλη μέρα.

0: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM. Μία μέρα πριν αποχαιρετήσουμε τον Ιούνιο και μπούμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Θερμοκρασίες έχουν ανέβει και εμείς φυσικά συνεχίζουμε με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες. Ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα, το βάλς των χαμένων ονείρων, ενώ λίγο πριν Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια. Έρχονται Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός, Ρία Ελληνίδου, Εξηγήστε μου, αλλά και ο Χρήστος Μενιδιάτης με το Ό,τι πιο όμορφο. Καλή μας διασκέδαση.
1: Αυτή είναι

ήταν ο Ιορδάνης Αγαπητός, εξάρτηση, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 69 80 19 29 51. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες.

Θοδωρής Φέρης και Ήπες, μία επιλογή του Δημήτρη, ενώ λίγο πριν Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες για την Ελένη. Βρισκόμαστε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM, και έρχονται αμέσως τώρα ο Απόν με το Καντάδα για τον Βασίλη και αμέσως μετά Χάρης Βαρθακούρης, Δε Σ' Αφήνω για τη Μαριάννα.

0: στα χέρια.
1: Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, μια επιλογή του Γιώργου, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Απόστολο και στην Αποστολία που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι και η Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού και η μέρα αστεροειδών. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και τη Γαρμπή, εσένα μόνο σε remix, για την Κωνσταντίνα.

Δεύτερη ώρα βράδυ τρίτης νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να ακούσουμε παρέα την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν η Πεγκιζίνα και το Άμυνα για την Εύη, ενώ λίγο πριν η Ανδρομάχη με το Σούσουρο για τον Στέφανο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, αλλά αμέσως τώρα Νίκος Μακρόπουλος, Επίθεση για τον Σταύρο.

0: Νύχτα στα FM.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

Ήταν η Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, μια επιλογή της Άννας, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια για τον Πέτρο. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1905 Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1913 οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαιλατούν και πυρπολούν το Δοξάδο της Δράμας. Σαν σήμερα το 1957 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας. Τέλος, σαν σήμερα το 2015, ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings υποβαθμίζει το αξιόχρεο 4 ελληνικών τραπεζών, μειώνοντάς το στη βαθμίδα της μερικής χρεοκοπίας μετά την επιβολή ελέγχου στις κινήσεις κεφαλαίων. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη με αυτή της Σοφίας. Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Πολύ πολύ ευχαριστώ. Από την ώρα που βγήκα μέχρι τώρα σας ευχαριστώ. Πολύ. Πάλι ξανά θα τα πούμε σε λίγο.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος. Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φως.

0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: A gente fazendo aquela festa novamente.

Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος. Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
2: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.